0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει,
0: τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
0: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
2: Έλα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: και Μάτω Τρέλ.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: 5,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Μαγιό.
1: Αντιλιακό.
0: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδεια και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δομής.
2: Music Club 105,8.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Music Club 105,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
9: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
15: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: σπίτι. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλους.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, good morning. Την καλημέρα μας και πάλι. Welcome, welcome, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στο Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 08:03 και 31 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Στην ώρα μας και πάλι. Και σήμερον, εν Βιθλεέμ την πόλην, οι ουρανίαν γάλλονται, χαίρεν in φύσεις όλην. Κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας, ημέρα Δευτέρα, 20 του μηνός, καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8 μέχρι τις 11. Κατά τις 11, όποτε το θυμηθεί, έρχεται και η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Το μεσημέρι μετά κατά τις 2 το πρόγραμμα είναι In The Mix. Το απόγευμα είναι ο Χάρης. Το βράδυ η Θοδώρα μαζί με την Ελένη. Και κάπως έτσι συμπληρώνεται το puzzle, κυρίες και κύριοι, των επιτυχιών, των εκπομπών, της καλής διάθεσης, του μπρίου, του ταπεραμέντου, των ανεκδότων, της ενημέρωσης, του χιούμορ, των πολύ ωραίων ραδιοφωνικών εκπομπών, της πολύ ωραίας ραδιοφωνικής παρέας. Το puzzle, κυρίες και κύριοι, το ολοήμερο πρόγραμμα εδώ στο Music Club 105,8. Μα πόσο ωραία τα λέει αυτός ο παρουσιαστής πρωί πρωί Δευτέρα σήμερα 22 Ιουλίου 2026. Θα περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ladies and gentlemen, welcome again.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό
2: το μαγιό και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Να, να, να, να, να. Good morning, good morning. Την καλημέρα μας πάντα εδώ ζωντανά, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Music Club, σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τα μηνύματά σας, για τις αφιερώσεις σας, για τις καλημέρες σας, για τις επιλογές σας, για τα voice messages, αυτό που ηχογραφείτε και τα παιδιά δηλαδή, αλλά και δικά σας voice messages. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Τι κάνεις, πως είσαι, άμα μπορείς, παρακαλώ, παίξε μας λίγο Έλλη Κοκκίνου αυτό το καλοκαίρι. Λέμε τώρα για παράδειγμα, λέμε τώρα. Κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο, που δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8 και έχουν σκάσει χιλιάδες εκατομμύρια μηνύματα. Ο Μάνος εδώ, κολλητός μου, λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαστε κάθε μέρα και σήμερα συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8. Όλη η δουλειά σε ακούει. Μήπως θα μπορούσε να μας παίξεις λίγο Άννα Βύση, το Αιγαίο? Εννοείται, κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να μην βάλουμε λίγο Άννα Βύση, που την αγαπάμε πάρα πολύ. Και το καινούργιο της που παίζουμε εδώ, Όλα για Όλα, Όλα, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι. Όλα και Τάλ μου, EBN, Τραμπάχο Μανιάνα. Τέλος πάντων, όλα τα τραγούδια της Άννας Βύση μας αρέσουν πάρα πολύ. Good morning.

0: 8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. Βλέπουμε χαμό και σήμερα και στο ίντερνετ, όπως και κάθε μέρα. Πάρα πολλοί κόσμος είναι συντονισμένος και μας ακούει μέσω ίντερνετ για να μην χάνει ποτέ τις επιτυχίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μια απλή αναζήτηση κάνετε στο Google, ακόμα και στο chat GPT, να ρωτήσετε πώς μπορώ να ακούσω το Music Club 105,8 live. Σας βγάζει κάποιο link όπου κλικάρετε και πατάτε και μας ακούτε από το κινητό σας, από το tablet, από την τηλεόραση, από τον υπολογιστή. Και δεν χάνετε ποτέ τις επιτυχίες, αν και το 105,8 digital ψηφιακός ήχος εκπέμπει σχεδόν παντού, οπότε μας ακούτε με τέλειο ήχο και από το ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά τώρα που είναι συντονισμένο. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα. Αυτή την ώρα βλέπω από το εξωτερικό, βλέπω από Αυστρία, από Γερμανία, από Σερβία, από Γαλλία, από Τσεχ Ριπάμπλικ, από Ισπανία δεν μας ακούει κανένας. Όλα, από Ισπανία δεν μας ακούει, από Αργεντινή, από Αργεντίνα. Ω, Αργεντίνα, ο Μέση δεν μας ακούει σήμερα. Και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την καλημέρα μας. Σήμερα είναι η μέρα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 16 το πρωί και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 46. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σελήνης σήμερα, αυτό που γιορτάζουμε, και Παγκόσμια ημέρα για το σκάκι. Πάρα πολύ ωραίο είναι το σκάκι. Δεν ξέρω να παίζω, ξέρω μόνο ντάμα και αυτό με τα χίλια ζόρια. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, το σκάκι είναι πάρα πολύ ωραίο και εξασκεί και το μυαλό. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Του προφήτη Ηλία είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραία, μεγάλη γιορτή. Ωραίο όνομα το Ηλίας. Για να δούμε, υπάρχει κάποιος γνωστός με το όνομα Ηλίας. Υπάρχει, ας πούμε, ο Ηλίας. Ο Ηλίας Ψινάκης. Καλλιτεχνικός, μάνατζερ και πολιτικός. Ο Ηλία. Τέλος πάντων, αν σας λένε Ηλία, χρόνια πολλά και σε εσάς. Εάν έχετε γενέθλια σήμερα, happy birthday to you. Χρόνια πολλά, αν γιορτάζετε κάποια επέτειο και τα σχετικά. Και να πάω στη φίλη μου τη Μαρίνα, η οποία μου στείλε ένα voice message εδώ με τα παιδιά, με τη Φέδρα νομίζω, για κάτω να δω τι λέει το voice message.
2: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Ναι.
2: Θέλω να μου βάλεις, το έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι και το είπες. Αλλά γρήγορα, γιατί πάμε σχολείο και δεν θα προλάβουμε.
1: Εννοείται ρε, εννοείται αμέσως. Μα πώς σε λένε, για ξαναπες με τον.
2: Η Φέδρα είμαι.
1: Α, η Φέδρα είσαι, εντάξει, άμα είσαι Φέδρα. Βάζω λοιπόν αμέσως Φέδρα την κούνια από το Θοδωρή Φέρτο, δεν ξέρω αν θα προλάβω να βάλω και το είπες αμέσως. Τέλος πάντων, βλέπουμε.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: πιο δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Oh yeah! Good morning, την καλημέρα μας, 08 και 24 και 010 δευτερόλεπτα, μάλλον 09 δευτερόλεπτα, ναι. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Lab, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Στο Instagram μου στέλνετε για να βρούμε και ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Στείλτε μου στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τετάρτο, πέμπτο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε βέβαια, παίξαμε δύο μέρες εκεί στην Αγία Μαρίνα. Χαμός και τις δύο ημέρες. Thank you very much. Thank you στην Αγία Μαρίνα, εκεί στο Τσαλικάκι, και την παραμονή αλλά και την ημέρα μας εκεί. Μετά γάμους, βαπτίσεις κτλ. Εάν μπείτε στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, έχω ανεβάσει πολλά ωραία πραγματάκια, βιντεάκια, παύλα, φωτογραφίες τέλος πάντων από τα event και τις εκδηλώσεις, και πόσο ωραία περάσαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό που είναι στις 8.30 σήμερα, ημέρα Δευτέρα, Δευτεριάτικο, χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, και χρόνια πολλά και σε όλους εσάς αν έχετε γενέθλια, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε άλλο γιορτάζει, θα βάλουμε λίγο Γιάννη Πάριο. Θα παίξουμε λίγο το Ανήμερα του Έρωτα. Και θα βάλουμε και λίγο Μέλισσα στο 30-40. Θα σε αγαπώ για πάντα. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι μετά το διάλειμμα. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Ηλεκτρική επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
0: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικτος άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τοστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για φημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Τέλειος. Να. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 08 και 37 και 30 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ηλία, στο όνομα Ηλίας που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια. Σαν σήμερα, ladies and gentlemen, το 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Πάρα πολλές οι θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν πήγαμε ποτέ στο φεγγάρι και τα λοιπά και τα λοιπά, φαντάζομαι τα έχετε ακούσει. Εμείς όμως δεν τα πιστεύουμε αυτά, πιστεύουμε τον Νίλ Άμστρονγκ που πάτησε το πόδι του σαν σήμερα πρώτη φορά στην Σελήνη. Επίσης σαν σήμερα, πούμε χρόνια πολλά αν ζούσε και τα λοιπά, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. Σαν σήμερα το 356 Πούχου προ Χριστού. Πω. Πώς τα ξέρω έτσι στην ιστορία, πόσο είχα στο σχολείο, δηλαδή απορία το έχω καμιά φορά, έπρεπε να έχω 22. Επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1973 ο Μπρους Λι. Ο Μπρους Λι. Δεν μπορώ να κάνω τώρα τη φωνή του Μπρους Λι γιατί είναι λίγο πρωί και δεν έχει ανοίξει η φωνή μου, αλλά γενικότερα του μοιάζω πάρα πολύ, γιατί και εγώ βέβαια κάνω πάρα πολλά χρόνια πολεμικές τέχνες και γι' αυτό μου βγαίνουν και αυτές οι κραυγές. Τέλος πάντων, σαν σήμερα έφυγε το 1973 ο Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, το κανονικό του όνομα ήταν Λιου Γιουέν Καμ, κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. Αυτά που λέτε στο ξεκίνημα. Ladies and gentlemen, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, όλα! Παίξουμε λίγο μέλισσες στο ξεκίνημα. Έχω τη μας κύριε Κωνσταντίνο Αργυρό, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ!

0: έτοιμη!
1: Μαγιό,
2: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να καλωσορίσουμε και στο στούντιο εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, τη Μάνια, την Ανδουλάκη, η οποία βρήκε την πόρτα.
6: Buongiorno, come stai?
5: Bene, γι' αυτό bene λέμε για να μπει. Γιατί μάλλον μόνο βγαίνει, εσύ δεν είσαι ποτέ εδώ. Α, γελάει, ρε, γελάει.
6: Να ξέρεις, μου στέλνει μηνύματα οι ακροατές ότι τους έλειπα.
5: Να ξέρεις ότι οι ακροατές σε έχουν σημειώσει εις των πάτων των υποδημάτων τους.
6: Ζηλεύεις.
5: Ναι.
6: Ζηλεύεις που με αγαπάει ο κόσμος.
5: Ναι. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα σε έξερε ούτε ο πατέρα σου, ούτε η μάνα σου.
6: Ναι, μωρέ, μισό χρόνια δεν κάναμε εκπομπή που ήρθες εδώ πέρα και κατσικώθηκε στην καρέκλα μου, επειδή δεν μιλάμε.
5: Καλά. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον κολλητό μου, τον Δημήτρη. Μου λέει καλημέρα, φίλε, και καλή εβδομάδα. Μην πεις που δουλεύω. Σε ακούω πιστά. Τα φιλιά μου, κολλητέ μου, αδερφούλη μου, δεν ήρθες να μου κάνεις παρέα εκεί στο τσαλικάκι που πέρασε και με χαιρέτησε. Εντάξει, μόνο μια αγκαλιά κάναμε, δεν ήρθες να κάτσεις δίπλα μου.
6: Α, δεν σου κάνανε αγκαλίτσα.
5: Ναι, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, γιατί ήταν με τη σύζυγό του, με την κοπέλα του, με τη φίλη του, τέλος πάντων, μαζί. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά, αλλά παρόλα αυτά η φιλία μας είναι δυνατή και μεγάλη. Μα πόσο ωραία τα λέω, ρε φιλαδί.
6: Πόπο, είσαι πραγματικά. Είδα χθες ένα story με μια influencer που βρήκε ένα γυμνοσάλιαγκα στο κήπο της.
5: Ναι, ναι.
6: Είσαι ίδιος.
5: Ίδιος με την influencer ή με τον.
6: Με το γυμνοσάλιαγκα.
5: Με το γυμνοσάλιαγκα. Να πούμε τις Μάνιες Δανδουλάκης ότι επίσης, αν δεν ήμουν εγώ, θα μιλούσε από ένα πιο κατώτερης ποιότητας μικρόφωνο από ό,τι μιλάω εγώ, αλλά ο κεντρικός παρουσιαστής που θέλει η βοηθός του.
6: Εμένα επιβοηθώ.
5: Εσένα. Στο ραδιόφωνο που θέλει η βοηθός του να ακούγεται με το ίδιο επίσης ακριβό μικρόφωνο, της πήρε καινούριο ακριβό μικρόφωνο 1200 ευρώ πάρτα. Για να μιλάει, για να ακούγεται τη φωνή της.
6: Καλά, και είναι ποσότερο αυτό να το αναφέρεις με το μισθό που παίρνεις 1200 ευρώ. Okay, είναι ποσότερο το αναφέρεις.
5: Καταρχήν δεν το πήρα εγώ. Το πήρε
6: αυτό θέλω να σου πω.
5: Η παραγωγή.
6: Ο μισθός σου εσένα είναι πενταψήφιος.
5: Εννοείται.
6: Το αναφέρεις κάπως.
5: Μα εννοείται ότι ο μισθός μας είναι πενταψήφιος. Απλά ήθελα να σου πω ότι σου πήρα καινούριο μικρόφωνο για να ακούγεσαι σε ίδια ένταση και ποιότητα φωνής. Ήχου και όπως ακούγεται ο κεντρικός παρουσιαστής.
6: Εχθές τώρα πέρα μου στέλνουν μηνύματα ο σύντεκλός μου, ο Ανδρέας. Οδαφέρμος.
5: Ναι.
6: Εχθές και γενέθλια η βαφτιστήρα μου η Κέλλη. Την ξέρεις την Κέλλη.
5: Εννοείται.
6: Παναγία μου,
5: εννοείται,
6: το ξέρουν αυτό το παιδί. Και μου λέγανε να με προσέξεις γιατί μου μιλάς, λέει, πολύ άσχημα.
5: Ναι, εντάξει, θα σε προσέχω. Ναι. Παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη και. Γεια, γελάει, ρε.

0: στο κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hiace, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
14: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
14: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
14: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
15: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως

0: Νεοπαλέκο. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε ματς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning, 09:04 και 50 δευτερόλεπτα, ημέρα Δευτέρα, 20 του μηνός, 20 Ιουλίου. Εδώ στο Music Club 105,8 έχει έρθει και η Μάνια Δανδουλάκη μετά από απουσία 2 εβδομάδων.
1: Ναι, όχι, ένα μήνα λοιπόν.
0: 2 εβδομάδες διακοπές, δεν πήγαινε ούτε ο Ωνάσης, να ξέρεις. Ο Ωνάσης πήγαινε 3-4 μέρες διακοπές. Έκανα μια βόλτα εκεί με κανένα κότερο, με κανένα αεροπλάνο και ξαναπήγαινε στη δουλειά.
1: Με έφαγες, μωρέ. Δύο εβδομάδες. Με έφαγες και πέρασε ό,τι πέρασε. Εσύ με έφαγες.
0: Δύο εβδομάδες δεν πήγαινε κανένας. Κανένας πλούσιος δεν πήγαινε δύο εβδομάδες διακοπές.
1: Μα δεν έλειπα δύο εβδομάδες.
0: Ναι, καλά.
1: Το καταλαβαίνω ότι σου φάνηκε σαν αιώνας, γιατί έλειψα στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν σε ήθελε κανείς να ακούει.
0: Μη σου δείξω τα μηνύματα που μου στείλανε.
1: Ρίξτε μου, εγώ έχω να σου δείξω. Εσύ έχεις.
0: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Μη σου δείξω τα μηνύματα.
1: Εγώ, αγαπημένοι μου ακροατές, ξέρω ότι με αγαπάτε και ξέρετε και εσύ ότι σας αγαπάω. Τον έχω εγγεγραμμένο στα παλιά μου υποδήματα.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη. Τον Δινάκη, τον κολλητό μου εδώ το φίλο, ο οποίος ήρθε και μου έκανε παρέα στο τσαλικάκι. Δεν έλεγα εσένα Δημήτρη, έναν άλλο Δημήτρη, αλλά δεν είσαι ο μοναδικός Δημήτρης στον πλανήτη. Υπάρχουν και άλλοι Δημήτριδες που είναι φίλοι μου και έρχονται να με δούνε. Την καλημέρα μου. Όλοι οι φίλοι οδοντίατροι που μας ακούνε μεταξύ συμπεριλαμβανομένου και του κορυφαίου οδοντιάτρου φίλου μου. Πώς τον λένε, εκεί που πάω.
1: Μα πού να ξέρω.
0: Αυτό τον οδοντίατρο που πάω, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, ναι, το Στέλιο το Χατζάκι.
1: Μα αυτό τζάμπα θα κάνει τα δόντια.
0: Όχι, γιατί μου τα κάνει.
1: Δεν εξήγησε, μα τα έχει κάνει.
0: Όχι, είμαστε φίλοι.
1: Αερόστατα όμω
0: ναι,
1: με τα
0: ναι,
1: δόντια.
0: Ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι. Μου κάνει μια καλύτερη τιμή, εννοείται βέβαια, λόγω ότι. Και καλά, ρε παιδί μου, άμα πάει ο Μαζονάκης ή ο Ρέμος κάπου, τον φτιάχνουν λίγο τον άνθρωπο.
1: Θα κρεμαστώ από τα πολύφωτα.
0: Όχι, να μην κρεμαστεί. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου στο φίλο μου το Στέλιο το Χατζάκι. Τέλος πάντων, ο Δημήτρης, ο Δινάκης, ο οποίος τι μου έφερε για δώρο, ο κολλητός μου. Έτσι να. Εσύ καταρχήν, τι μου έφερε από εκεί που πει, τι μου έφερε δώρο.
1: Εσύ που είχα γιορτή και δεν με πήρε ούτε τηλέφωνο, έχει το θράσος να με ρωτά αν σου έφερα δώρο από εκεί που ήμουν ταξίδι.
0: Εγώ είχα δουλειά.
1: Μόνο στο τσαλικάκι έπαιζε.
0: Στο τσαλιμάκι, έκανα και τσαλιμάκι.
1: Τσαλιμάκι, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο φίλος μου, τι μου έφερε δώρο ο Δημήτρης, ο Ντινάκης, Παύλα Ντινάκης, τι μου έφερε δώρο.
1: Τι σου φέρε.
0: Μου παράγγειλε πάτους από τη Βραζιλία.
1: Ε.
0: Γελάει. Πού να τα καταλάβεις αυτά τα αστεία.
1: Πάτους από τη Βραζιλία.
0: Πάτους μωρέ που βάζουν τα παπούτσια από κάτω. Πάτους που βάζουν στα παπούτσια μέσα.
1: Για αυτό να... είναι δώρο.
0: Για την ορθοστασία βέβαια.
1: Ε, σου πάρουμε και πάμπερς για την ακράτεια βρω μεθαύριο.
0: Τι σχέση έχουν τα πάμπερς για την ακράτεια.
1: Μου... δεν το θεωρώ δώρο τον πάτο παπουτσιών.
0: Ναι, τον πάτο εγώ το θεωρώ δώρο. Γιατί με σκέφτηκε ο άνθρωπος, μου λέει ορθοστασία, μου λέει αγόρι μου, σαν ο κορυφαίος DJ που είσαι, μου λέει, σου πάρω, μου λέει κάτι πάτους. Και τους έβαλα όντως. Εντάξει, δεν είδα τεράστια διαφορά, γιατί ήδη εγώ τα παπούτσια που φοράω λόγω ορθοστασίας είναι υψηλού επίπεδου. Αλλά παρόλα αυτά παίζει σημασία η κίνηση. Το δώρο που προσπάθησε ο άνθρωπος. Εσύ τι δώρο μου φέρες.
1: Εσύ τι μου φέρες για τη γιορτή μου.
0: Εσύ δεν θες δώρα. Εσύ δε, είσαι υπεράνω.
1: Πώς τα λέει αυτά. Ψέματα. Καθόλου υπεράνω.
0: Υπεράνω
1: χρημάτων. Τρομερά κατωτά του.
0: Τρομερά. Είσαι υπεράνω δώρων.
1: Ψέματα. Αυτό ποτέ δεν το έχω πει εγώ.
0: Α, βάλουμε λίγο Κώστα τώρα και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ.
2: Ναι.
1: Ladies and gentlemen, να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μαρία εδώ που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Να θυμίσω το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11.
2: Στα μούτρα σου.
1: 1058. Λέει καλημέρα, δεν παλεύεστε όταν κάνετε εκπομπή μαζί. Ναι, πού να παλευτούμε. 180 κιλά η Μάνια, 90 εγώ. Δεν μπορούμε
2: 90
1: να...
2: κιλά βέβαια πρέπει να ήσουν τελευταία φορά στην Τετάρτη Δημοτικού εσύ προσωπικά.
1: Ωραία, να πω την αλήθεια, είμαι 95. Αύριο το πρωί
2: 95.
1: Ωραία, αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί ζυγαριά. Είμαι μείον 15 Μάνια. Μείον 10 για να ακριβολογώ, 115 ήμουν
2: 10-15 και διαφορά 5 κιλά.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό σου είπα ότι 90 θέλω να πω. Είμαι μείον 10. Όλοι μου το λένε, Καταρνία έχει μπει. Τα μάγουλά μου έχουν μπει μέσα εδώ.
2: Όπου ολοχτύπτω στον καημένο.
1: Λοιπόν, είμαι μείον 10 κιλά. Και άμα υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν τα πιστεύεις εδώ, φέρνουμε αύριο το πρωί ζυγαριά.
2: Εμένα προσωπικά βεβαίως δεν με αφορά κιόλας. Δηλαδή τα κιλά των άλλων ανθρώπων εμένα δεν με απασχολούν.
1: Ναι. Πόσο είσαι, δεν μας είπες όμως.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν τα λέω αυτά εγώ.
1: Α, δεν τα λες αυτά.
2: Γιατί σου έχω πει ποτέ πόσο ύψος έχω, τι τραπεζικό υπόλοιπο. Δεν λέω εγώ αριθμούς.
1: Ναι, αριθμούς δεν λες, ναι. Ύψος εντάξει, δεν μπορεί να. Δεν έχουμε πρόβλημα στο ύψος. Είσαι ψηλούλα, η αλήθεια είναι.
2: Να είσαι καλά.
1: 1,65 είσαι ψηλούλα.
2: 1,65 βρε καημένε.
1: Πάλι καημένος, πάλι.
2: Εγώ 1,65 πρέπει να είμαι στο δημοτικό.
1: Λοιπόν.
2: Άκου τι λέει, ρε παιδιά. Άκου τι λέει.
1: Στην πρώτη ολότελα.
2: Μουντιάλ είδε, μουντιάλ.
1: Άκουσε με. Η φίλη σου η Μάνια εδώ λέει: θα ήθελα να ακούσω.
2: Σας Μάνια. Αγα...
1: Μαρία και λέω Μάνια.
2: Όχι εγώ.
1: Σας αγαπάμε, λέει, πάρα πολύ. Παναγιώτη περισσότερο εσένα. Το γράφει η κοπέλα.
2: Μα, δεν πρόλαβε. Είναι φαντασιόπληκτο.
1: Δεν πρόλαβε να το στείλει η κοπέλα. Να τώρα το στείλε. Λέει: πεθαίνω για τον Παναγιώτη. Μα τα γράφει εδώ, μπράβο. Θα ήθελα να βάλετε κάτι από τον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος ήρθε, λέει, και στο Τεχνόπολη Σαμουντάρα και βέβαια του έκανε αποκλειστική συνέντευξη.
2: Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που κάνει σε όλους τους διάσημους που είναι φίλη της.
1: Εννοείται!
2: Κάρα και να μην θέλετε, ξέραμε, να μην ακούγαμε ραδιόφωνο, να μην βλέπαμε τίποτα, θα καταλάβαμε τα story της Κωνσταντίνας του Τύρδο Σαμπάνη.
1: Ναι.
2: 62 story.
1: 62 story, εγώ τα κανονίζω βέβαια, απλά εγώ επειδή έχω δουλειές δεν μπορώ να κάνω τις συνεντεύξεις.
2: Και
1: βαριέμαι κιόλας, αλλά τέλος πάντων.
2: Και μετά μιλούσαμε την Κωνσταντίνα, όχι με την Πόπη. Με την Πόπη, τη συμπαρουσιάστρια τη Κωνσταντίνα.
1: Την συμπαρουσιάστρια τη Κωνσταντίνα, ναι.
2: Μιλούσα προχθές και μου λέει: μας έπληξε, μας έστελνε μηνύματα. Πες του αυτό, ρώτα τον αυτό, λέω: δεν το ξέρω, το ίδιο μου κάνει και εμένα.
1: Εγώ...
2: Γιατί το έχω σταματήσει εγώ να κάνω.
1: Εγώ το μόνο μήνυμα που έστειλα, γιατί έκανε αειδίες ερωτήσεις στον άνθρωπο το Σαμπάνι, τον είχε εδώ πέρα τρεις ώρες.
2: Γιατί δεν έρχεσαι εσύ να κάνει του άνθρωπου, δεν
1: έρχεσαι να κάνει. Εμείς έχουμε και δύο κοπέλια, δεν μπορεί να βγάλει.
2: Μα και εμένα το ίδιο μου έκανα στον έκανα συνεντεύξεις.
1: Τέλος πάντων, τη έστειλα μηνύματα να του πει ένα πράγμα. Ρωτούσε αειδίες, ένα πράγμα.
2: Πες μας ποιο είναι το ένα πράγμα.
1: Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να τον ρωτήσω.
2: Δεν θα ρωτήσω τον άνθρωπο που είναι 700 χρόνια με την ώρα τη Σιαμπάνη, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι και το επίθετο.
1: Ναι.
2: Δεν το ρωτήσω, θα παντρευτεί την κοπέλα.
1: Όχι, θα ρωτήσω για τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, που είναι φανατικός.
2: Και... Μα έχεις καταλάβει ότι δεν δουλεύεις στο. Πώς το λένε αυτόν με
1: το.
2: Όχι, με τις μπούκλες που φρίζει του Ολυμπιακού. Με τις μπούκλες.
1: Το τζουκαλά.
2: Το τζουκαλά.
1: Ναι.
2: Έχεις καταλάβει ότι δουλεύει με το τζουκαλά.
1: Ποιος
2: δουλεύει. Μας έχεις κάνει εδώ πέρα την εκπομπή αθλητική.
1: Μα η εκπομπή είναι αθλητική. Ο σταθμός είναι αθλητικός. Αθλητικός σταθμός λέγεται. Music Club αθλητικός.
2: Αθλητικ, ναι.
1: Music Club αθλητικός σταθμός. Έτσι λέγεται. Άσχετη.
2: Αμπαλέ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: αγαπάς δεν σ' αγαπώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
4: νουκουμάδες.
3: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Εχθές ημέρα Κυριακή 19 του μήνα είχε γενέθλια ο κολλητός μου, ο Κώστας ο Χανιωτάκης. Τον ξέρεις?
6: Όχι.
5: Ο Κώστας ο Χανιωτάκης, ο μεγάλος αυτός τερματοφύλακας του Όφη, Κώστας Χανιωτάκης, Χανιωτάκης Κώστας, ο οποίος...
6: Ένας άλλος δεν είναι τερματοφύλακας του Όφη?
5: Παλιός ήταν ο άνθρωπος, είναι παλιός.
6: Α.
5: Κώστας Χανιωτάκης, ο οποίος έχει υπερασπιστεί την εστία του Όφη σε 317 αναμετρήσεις. Είναι ο πέμπτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα του Όφη για 14 χρόνια.
6: Πολλά.
5: Κώστας Χανιωτάκης, κολλητός, αδερφός, να του πούμε χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά λοιπόν, Κώστα.
5: Είχε χθες γενέθλια. Πάμε τώρα παρακάτω, κάτσε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου στον coach Τουρλάκη από την Κριτική Ακαδημία Taekwondo.
6: Μπράβο, τον έχεις ξαναπεί αυτόν?
5: Ναι, πολλές φορές.
6: Αυτό το πίσω το θυμάμαι.
5: Ναι. Καλημέρα, λίγη καλή εβδομάδα από το πιο δυνατό και χαρούμενο κάμπ. Έχουν κάμπ τώρα εκεί τώρα το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, σήμερα που γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας, έχει καμιά Ηλία?
6: Ναι, το φίλο μου τον Ηλία. Χρόνια πολλά να του πούμε.
5: Μπράβο, χρόνια πολλά στον Ηλία. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στο φίλο μου τον Ηλία μισό λεπτό.
6: Μαστραντονάκι, μήπως γράφει?
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Must.
6: Όπως must, πρέπει. Είναι ναι, must ο Ηλίας, δεν καταλαβαίνω.
5: Must ρο αλφα νι δέλτα ρο έψιλον αλφα.
6: Μα τι λες?
5: Έτσι το γράφει.
6: Μαστρανδάκι.
5: Μαστρανδέα.
6: Μαστρανδέα. Αυτά... Εντάξει, το φίλο τον Ηλία σκέτο, πρέπει να το πει.
5: Όχι, ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί.
6: Πρέπει... Έχει πολλούς φίλες Ηλίες.
5: Ναι, έχει πολλούς
6: φίλες. Για να λέει το φίλο μου τον Ηλία να θα έχει. Μα πια την αφιέρωση.
5: Μα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ποιος θέλει λογοθεραπεία, εγώ ή ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Must. Μα διάβασε το, δεν μπορώ να το διαβάσω.
6: Έλα, Παναγία μου. Σήμερα που γιορτάζω ο προφήτης Ηλίας.
5: Το τέλος θα
6: είναι. Περίμενε. Έλα, ρε, Μαστρανδρέα.
5: Πώς.
6: Μαστρανδρέα. Μαστρανδρέα.
5: Δηλαδή και μαστ και.
6: Ρε παιδί μου, μια φορά που θα πας στο παιδί στη λογοθεραπεία, ας πούμε.
5: Μάστρα.
6: Κάτσε κι εσύ σε ένα μάθημα.
5: Μα μου το έχουν πει εμένα.
6: Κάτσε,
5: αλλά
6: δεν πειράζει.
5: Δεν κάθομαι.
6: Πληρωμένο δεν είναι, κάτσε.
5: Πληρωμένο είναι, ναι, αλλά δεν κάθομαι. Από τον εδώ ΕΑΠ.
6: Δώσε κάτι παραπάνω.
5: Εντάξει, έλα, ηρέμησε. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Γιάννα. Λέει καλημέρα σας και καλή εβδομάδα στο τέλειο team. Γιάννα και Φόφη.
6: Και το Φόφι δεν μπορούσε να διαβάσει.
5: Όχι, το Φόφι μπορώ να το διαβάσω, ναι. Σας ακούμε καθημερινά. Good morning.
6: Good morning.
7: Ήδια

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Μπίτι. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, na, to, fa, e, και si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, Douche DAF 700ml, μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09 και 45 και 33 δευτερόλεπτα. Η μοναδική, ανεπανάληπτη, ναι. Η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ.
4: Και λίγα είπες. Ευχαριστώ.
3: Χειροκροτάμε το αστέρι της
4: Πασκομιλιάς,
3: τη Μάνια, τη Δανδουλάκη, ναι. Που γύρισε από διακοπές. Να σε ενημερώσουμε, γιατί μπορεί να μην το ξέρετε. Τώρα που γύρισε, μπορούμε να το πούμε. Είχε πάει στην Νάπολη,
4: ναι.
3: Με βολοτέρ. Βρήκαν το εισιτήριο, δηλαδή 25 ευρώ.
4: Ναι, 25, ναι, ναι.
3: Απευθείας πτήση από Ηράκλειο με αυτά τα τσάρτερ που γυρνάνε πίσω άδεια και βάζουν τον κόσμο μέσα. Με ένα τέτοιο πήγε.
4: Καλά,
3: low cost.
4: Τι λες, μωρέ, μόνο η βαλίτσα μου έκανε 89 ευρώ.
3: Η βαλίτσα, τα υπόλοιπα γιατί είχε φαγητό. Σας κεράσανε κάτι. Κόστ, λοιπόν,
4: γύρισα με πατατάκια έτρωγα από την Ιταλία. Τα είχα πάρει 8 ευρώ.
3: 8 ευρώ τα πατατάκια.
4: Όχι, μια σακούλα, τρεις πήρα.
3: Τέλος πάντων.
4: Πολύ ωραία ήταν. Να μην πάτε ποτέ στη ζωή σας στην Νάπολη.
3: Να μην πάτε.
4: Μόνο αν το κάνετε όπως το κάναμε εμείς. Πήγαμε Ποζιτάνο και Κάπρι. Δεν
3: εγώ...
4: αξίζει.
3: Περίμενε. Ένα.
4: Ναι, μωρέ, πες, μωρέ.
3: Όταν μου είχες πει ότι θα πας. Δεν σου είπε ο Παναγιώτης, ο Μάρτης, ο φίλος σου, μην πας, δεν υπάρχει λόγος. Στο είπε. Τον άκουσες? Όχι. Γιατί χάνεις λάδια. Ποιος φταίει? Εσύ.
4: Μόνος του μιλάει, μόνος του. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
3: Ναι,
4: και
3: φίλε.
4: Απαντώ και σου λέω.
3: Ναι.
4: Εμείς στην Νάπολη στην ουσία ήμασταν μόνο την ημέρα που φτάσαμε. Μετά πήγαμε Κάπρι, πήγαμε Ποζιτάνο. Από εκεί μπορείς να πας.
3: Τέλος πάντων.
4: Άξιζε τον κόπο αυτό.
3: Εγώ στην Νάπολη. Δεν θέλω, ας πούμε, να είναι. Εντάξει, διάφορα τα ξέρει ο κόσμος που έχει πάει. Άλλοι λένε ότι είναι ωραία, άλλοι λένε ότι είναι βρώμικη κτλ.
4: Όποιος λέει ότι είναι ωραία είναι τυφλός.
3: Τέλος πάντων.
4: Εγώ πίστευα δεν υπάρχει πιο βρώμικη χώρο στον πλανήτη από το Ηράκλειο. Και πήγα στην Νάπολη.
3: Πόλη, όχι χώρα.
4: Πόλη, συγγνώμη.
3: Τέλος πάντων, εγώ στην Νάπολη θέλω, ρε παιδί μου, να ξαναπάω.
4: Ναι.
3: Για το λόγο σου είπα ότι λίγο πιο πάνω εκεί πέρα στο Βεζούβιο,
4: ναι.
3: Έχει μια πιτσαρία που την ακολουθώ στο TikTok που είναι μια κοπέλα με μαύρα μαλλιά, ναι. Και τα λοιπά.
4: Άμα το αφήσει το Ηράκλειο, πας να φας
3: πίτσα. Ναι, να
4: πάω
3: να φάω πίτσα και έχει τον άλλο τον καράφλα σούπα στην Νάπολη. Που, τον καράφλα, τέλος πάντων.
4: Καράφλα,
3: δεν είναι, τον άνθρωπο είναι. Που δεν έχει μαλλιά που κάνει αυτό τα toast στο TikTok. Τον ακολουθεί που κόβει τα προσούτα, τα τυριά και τα βάζει μέσα που είναι ένα viral TikTok.
4: Ωραία, μαγαζί. Βλέπετε λοιπόν, ναι. Ο άνθρωπο είναι κοιλιόδουλο. Δηλαδή τόση ώρα μα λε ότι θα πα σε μια άλλη πόλη για να φά.
3: Ναι. Γιατί πάνε, πάνε στην Ιταλία, αλλά δεν γιατί πάνε. Να πάνε να δουν ποδόσφαιρο.
4: Όχι, αυτό επίσης θα ήθελα να σταθώ σε αυτό και να πω ότι το μόνο θετικό που μπορώ να πω για την Νάπολη σαν Νάπολη. Έτσι.
3: Είναι πίτσας.
4: Όχι, είναι το φαγητό. Εγώ στην Ιταλία στο ξαναπεί δεν τρώω καλά. Όπως
3: καλά, μα δεν ξέρει να φας κιόλας, μα φαίνεσαι. Γι' αυτό είσαι.
4: Τέλος πάντων, κατάλαβε ο κόσμος τι εννοώ. Δεν, γενικότερα δεν έχω φάει καλά, ρε παιδί μου, στην Ιταλία.
3: Αυτό δεν ξέρεις.
4: Α, μωρέ, άσχεται.
3: Ναι,
4: αλλά τώρα έχω ανεβάσει και highlights στο Instagram. Έτσι μου στείλανε και διάφορα κορίτσια που θα πάνε. Άμα πάτε,
3: το είδα,
4: δείτε έτσι που να πάτε.
3: Βρείτε τη Μάνια Δανδουλάκη στο Instagram. Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια Instagram και στο TikTok. Έχει ανεβάσει βιντεάκια και πώς τα λένε
4: έχω
3: αυτά.
4: Έχω κάνει και τα vlog.
3: Ναι, αυτά, ναι, τέλος πάντων που, για το ταξίδι που έκανε στην Ιταλία. Λοιπόν, να θυμίσουμε το Viber 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Γιάννη, τον Γιαλαμά, τον αδερφούλη μου που κάναμε παρέα το Σάββατο το μεσημέρι.
4: Ναι.
3: Αυτός είπε ένα ποτάκι, εγώ έπια ένα τσαγάκι γιατί εντάξει.
4: Της ηλικίας.
3: Δεν το πια και ζεστό παγωμένο τσάι πια. Εντάξει. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Ποτέ δεν έχω καταλάβει την ερώτηση που σου κάνουν στις καφετέρειες, Παύλα, δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν τους λες φέρε ένα τσάκι, σου λένε λεμόνι ή ροδάκινο. Ποτέ δεν την έχω καταλάβει. Εμένα μου φαίνονται και τα δυο τα ίδια.
4: Μα τι λες, μωρέ.
3: Φωτοτυπία, τα ίδια μου φαίνονται.
4: Μα τι λέει τώρα, καμία σχέση.
3: Δεν έχουν καμία.
4: Αφού έχουν γεύσεις, όντως.
3: Έλα, μωρέ, τώρα το λεμόνι ή ροδάκινο τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι, τέλος πάντων.
4: Το λεμόνι το ροδάκινο.
3: Όχι.
4: Βλέπει το ανερούβαλος. Το ένα είναι ξινό, το άλλο είναι γλυκό. Και μου λέει ότι είναι τα ίδια.
3: Ναι,
4: αυτά τραβάω κάθε μέρα.
3: Τέλος πάντων, 9 παρά 10 είναι, θα παίξουμε και παιχνίδια. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τη Μάνια, μείνετε εδώ.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
11: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
12: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
11: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
13: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
14: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου.

0: Με Ζωχού θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε ματς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μανώλη, τον κολλητό μου εδώ που μου έστειλε μια φωτογραφία. Είναι στο χωριό, στο Χουδέτσι, και μου έστειλε μια φωτογραφία από το φαρμακείο εκεί του Σάβα, που είναι απέναντι από το σπίτι μου.
2: Από τον Μπάμπη του Σουγιά.
1: Ναι, από τον Μπάμπη του Σουγιά. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον επίσης φίλο μας, τον κύριο Γιώργο.
2: Α, ο κύριος Γιώργος.
1: Ο οποίος κύριος Γιώργος, σου είπα και μας έδωσε τώρα να δώσουμε ένα δωράκι για τους φίλους ακροατές. Δεν σου είπα ότι έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο κόλπο εκεί στο χωριό μου, λίγο πιο πάνω, στον Άγιο Σίλα, και κάνεις βόλτα με κάτι άλογα και τα λοιπά, και γυρνάς, πας στο γιούχτα, κάνεις τα βολταράκια σου εκεί που είναι και για μικρούς και για μεγάλους φίλους, και ανεβαίνεις πάνω στο αλογάκι και κάνεις βόλτα με τα παιδιά, με την οικογένεια.
2: Πάμε, το έχεις ξαναπεί αυτό, κάτι μου λέει.
1: Ναι. Θα δώσω λοιπόν.
2: Ναι.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα σε λίγο.
2: Παιχνίδι, ναι.
1: Και θα δώσω 4 προσκλήσεις στο σύνολο για να πάει μια τετραμελής οικογένεια.
2: Άρα μια τετραπλή.
1: Μια τετραπλή. Ωραία. Να πάνε δηλαδή οι γονείς με τα δύο παιδιά να κάνουν μια βόλτα με τα άλογα εκεί στο χωριό, να περπατήσουν στη φύση και τα λοιπά, να περάσουν πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραίο, μ' αρέσει, ωραίο.
1: Ήρεμα.
2: Ωραία ανασχόλησες, ναι, για την οικογένεια.
1: Ήρεμα τα άλογα και τα λοιπά, ωραίο βολταράκι και περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: Εσύ έχεις πάει.
1: Εννοείται, και με τον Γιώργο και με τον Χουάν.
2: Και έχεις ανέβει και στο άλογο.
1: Μα εννοείται, εγώ.
2: Αυτό να σε δω, να σε έχω εικόνα λογατάρι, Μεγαλέξανδρο και στον κόσμο.
1: Ρε εσύ, Μάνια, εγώ και η Αθηνά Ωνάση είμαστε που έχουμε άλογα και. Καταρχήν, εγώ έχω στάβλο.
2: Εγώ.
1: Ναι, αλλά όταν λέω στάβλο, ξέρεις τι εννοώ.
2: Τη Σερέτα Ζαΐμητη.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ να πω το ρο. Σταύρο ήθελα να πω και στάβλο. Αστείο. Λογοπαίγνιο.
2: Λαγοκέφαλος.
1: Έλα, λαγοκέφαλος, ναι. Ναι, τέλος πάντων.
2: Έχω πάει κι εγώ μια φορά, όχι δύο φορές. Μία φορά είναι η αγαπημένη ιστορία του μπαμπά μου. Είχαμε πάει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο,
1: ναι,
2: και είχα ανέβει σε ένα πόνι και αυτό ξεσέλωσε και έπεσα.
1: Εξεσέλωσε το πόνι.
2: Α, ο μπαμπάς μου μας ακούει. Άμα λέω αλήθεια, να μην πάρει τηλέφωνο.
1: Α, δεν λες αλήθεια.
2: Λέω αλήθεια.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Και
1: ναι,
2: ανέβηκα που λες το πόνι, φαντάστορο το κακορίζικο.
1: Ναι.
2: Και αυτό ξεσέλωσε. Μετά ο μπαμπάς μου γέλαγε και φώναζε και μου έλεγε: παιδί μου, για τα κιλά σου μόνο ήταν το άλογο, αλλά δεν το φτάνει.
1: Μπράβο. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Είναι αγαπημένη του ιστορία. 25 χρόνια μετά τη λέει ακόμα.
1: Όχι, 35 χρόνια μετά τη λέει ακόμα.
2: Πάρτα. Και άλλη μια φορά είχα πάει επίση, ναι, είχα ανέβει μεγάλη πια σε ένα άλογο και εγώ φοβόμουν πάρα πολύ και δεν πέρασα καθόλου καλά. Δεν ξέρω, τα φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Τα άλογα.
2: Ναι, ενώ είναι πανέμορφα ζώα, πανέξυπνα πάρα πολύ όλα αυτά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, φοβάμαι ότι αυτό τώρα μπορεί κάτι να δει, να φοβηθεί, να χλιμιντρήσει, να παίξει μία, να φύγω εγώ πίσω,
1: ναι,
2: να,
1: ναι,
2: σπάσει ποντιλική μου στήλη.
1: Ηρέμησε, ηρέμησε, ρε Μάνια.
2: Δηλαδή, όσους βλέπω και ασχολούνται πραγματικά έτσι με τα άλογα και αυτά, πιστεύω ότι είναι μαγικό.
1: Εμένα, για μένα λες.
2: Όχι, για τους κανονικούς ανθρώπους που όντως ασχολούνται με τα άλογα.
1: 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. Να στείλουμε την καλημέρα μας όλα τα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία, η οποία μου λέει: Παναγιώτη και Μάνια, καλημέρα, είμαι στο δρόμο, μου λέει. Γελάω πάρα πολύ με όλα αυτά που λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως μπορείτε να βάλετε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Μα εννοείται. Μα Παναγία μου και Χριστέ μου.
2: Σου είπε αυτό στη μετά που έκανε τα παιδιά, εμένα δεν μου φαίνεται όμορφο.
1: Έλα, ρε, ωραίο είναι ο άνθρωπο.
2: Δεν ξέρω, παλιά μου άρεσε πάρα πολύ, τώρα δεν μ' αρέσει.
1: Έχω να πω διάφορα. Καταρχήν για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίο βέβαια διάλεξε. Ποιον διάλεξε για DJ του, να ξέρετε ποιον
2: το
1: διάλεξε.
2: Διέστο.
1: Το Διέστο, κοντά έπεσε, κοντά έπεσε. Το Μαρτέστο, το Μαρτέστο. Μαρτέστο. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα λεπτομέρειες, αλλά Μαρτέστο. Ο Μαρτέστο θα παίξει μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όπου να είναι, όπου να είναι. Απρίλης, Μάης, Μάρτης, Αύγουστος, κοντά το θέρος.
2: Όπα.

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Άκου και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε Music Club 105,8 και μαζί μας σήμερα είναι η Σκαβολίνη, κορυφαία ιταλική εταιρεία επίπλων κουζίνας, μπάνιου και living, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας και εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Βρίσκεται λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο, Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, για το σπίτι σας που αξίζει το καλύτερο. Μαζί μας και ο Λαβύρινθος, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, και φωνοποιείο Βαφείο Βένια Ανάκης για το αυτοκίνητό σας, το κάνετε σαν καινούριο. Βίπε οδός ΙΤΑ.
4: Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μου την Ελισάβετ, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Λατρεύω το πόσο ετοιμόλογος είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, είσαι καταπληκτικός.
3: Εξαίσιος είσαι. Φτούσου.
4: Τα γράφει εδώ η κοπέλα.
3: Φτούσου.
4: Βάλτε παρακαλώ ένα τραγούδι από τους Ουάν, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
3: Ουάν.
4: Λοιπόν, πριν θυμηθούμε τα παλιά όμως, να παίξουμε.
3: Πάμε στα καινούρια.
4: Να παίξουμε λίγο το παιχνίδι καθόλου. Να παίξουμε
3: το
4: λίγο.
3: Το παιχνίδι καθόλου.
4: Όχι, μου στέλνει μήνυμα ο Μανώλης ο Φουρναράκης, μου λέει: μα την παλεύεις, λέω καθόλου. Αυτό εκεί απάντησα. Όχι αν παλεύω εσένα. Αν την παλεύω που είμαι κουρασμένο.
3: Α, για σένα δεν με ενδιαφέρει.
4: Ναι, αυτό να πεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, να παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind για αρχή.
3: Τέλεια! Ου!
4: Να πω βέβαια ότι όσο έλειπες, ανακαλύψαμε και παρουσιάσαμε και άλλα παιχνίδια στους φίλους ακροατές, που θα στα παρουσιάσω τις επόμενες ημέρες, όταν ήταν εδώ ο κεντρικός συμπαρουσιαστής μου, ο Δημήτρης ο Καστρινάκης.
3: Έφυγε αυτός, τι έγινε.
4: Έφυγε.
3: Σε κάμια δεκαριά μέρες πάλι θα έρθει.
4: Το Σεπτέμβρη.
3: Όχι, ρε εσύ.
4: Λοιπόν, θα κάνουμε μία πρόβα τώρα εδώ με τους φίλους ακροατές, και μετά θα το με τη Μάνια, και μετά θα το παίξουμε το παιχνίδι με τους φίλους ακροατές. Για να πάρετε τα δώρα για σήμερα από την εκπομπή. Συμφωνούμε?
3: Ναι, Παναγία μου.
4: Λοιπόν, Μάνια, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Παίζουμε το τραγούδι Find the Rewind, δηλαδή παίζει το τραγούδι ανάποδα. Εσείς πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-378-888 να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι. Τώρα κάνουμε μία πρόβα. Δεν παίζετε εσείς. Σαν χαλή θα χρησιμοποιήσουμε την ισπανική υποχώρηση.
3: Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι τώρα σήμερα θα φανεί, είμαι όντως καλή.
4: Ναι,
3: που δεν έχω καλή εξάσκηση σε μια εβδομάδα.
4: Ναι, καταρχήν θέλω να πω ότι κακώς το πήρε η Ισπανία το Μουντιάλ.
3: Να σου πω και εγώ.
4: Κακώς το πήρε η Ισπανία το Μουντιάλ. Έπρεπε να το πάρει η Αργεντινή. Τελειώσαμε.
3: Γιατί όμως.
4: Γιατί ο Μέση, ρε φίλε, 39 χρονών, back to back. Έπρεπε να θα πάρει το Μουντιάλ, θα ήταν δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα ήταν το δεύτερο του Μουντιάλ και τα σχετικά, είχε πάρει το άλλο στο Κατάρ. Και το έργο ποιο είναι? Το έργο είναι ότι έκανε, παιδιά, ακούστε, αρνητικό ρεκόρ σε όλη την ιστορία του Μουντιάλ η Αργεντινή. Είναι η μοναδική ομάδα ότι σε τελικό Μουντιάλ δεν έκανε ούτε μία φάση, μηδέν επιθετικές ενέργειες.
3: Εγώ θα σας πω, εχθές έχω δει όλο το Μουντιάλ, δεν έβλεπα τον τελικό. Εχθές, ναι, λοιπόν, εγώ που είμαι μια δούλα και κυρά σιδέρωνα το βράδυ,
4: ναι, ναι,
3: και έβλεπα σε Φερλί, να σας πω εγώ την αλήθεια. Και σε κάποια φάση, μετά από 100 λεπτά, βάζω το Μουντιάλ και βλέπω 0-0 και κάνω έτσι τα μάτια μου. Λέω: αποκλείεται.
4: Ναι, 0-0 η παράταση.
3: Και λέω: τι άμπαλ ήταν αυτή τώρα.
4: Δεν έπαιξε η Αργεντίνη, δεν έπαιξε.
3: Ωραία, φίλε.
4: Τέλος πάντων.
3: Άρα λοιπόν, άξιζε στην Ισπανία, τα βλέπουμε μονωμένα σαν μάτια.
4: Άξιζε, έκανε πολύ καλή ομάδα η Ισπανία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το τραγούδι παίζει ανάποδα. Find the Rewind, 1-2-3.
3: Χαζός είσαι, ρε.
4: Χαζός είμαι. Μα μου πιάνετε την κουβέντα. Μου πιάνετε την κουβέντα εδώ πέρα, δεν με αφήνετε.
3: Παντελής Παντελίδης, λέω, σε γκρεμό.
4: Ωρε φίλε μου, πιάνετε την κουβέντα, δεν με αφήνετε να κάνω τη δουλειά μου, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να κάνω. Δεν με αφήνετε να κάνω τη δουλειά μου. Μπούρου μπούρου μπούρου εδώ πέρα. Αφήστε με πια να κάνω εκπομπή, ρε φίλε.
3: Εγώ πότε θα παίξω?
4: Δεν θα παίξει τώρα γιατί θα βάλω.
3: Δεν γίνεται αυτό.
4: Θα βάλω άλλο, ρε Σιμάνια. Θα βάλω άλλο. Ηρέμησε, ρε φίλε, ηρέμησε. Ω, Παναγία μου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι σχεδόν 10.30 ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 20 του μηνός, 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία. Σήμερα χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα την πρόβα που...
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε τέλος πάντων τόση ώρα να την κάνουμε το παιχνίδι Find the Rewind, αλλά δεν με αφήνετε εδώ πέρα, με έχετε τρελάνει σήμερα.
1: Ναι, εμείς τρελάμε, εσείς είστε στα δικά σου.
0: Μάνια, σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το τραγούδι σου είναι αυτό εδώ.
1: Ηλίθιος είσαι, παιδάκι.
0: Μα γιατί με λες ηλίθιο, δεν είναι ωραίο να λες το ραδιόφωνο τέτοιες λέξεις.
1: Βλαμμένος είσαι.
0: Δεν είναι ωραίο να λες ούτε το βλαμμένος.
1: Μα είναι δυνατόν, τι μου βρες το άσε τα μαλάκια σου μου βαλές.
0: Δεν πέσει σημασία φίλε, το θέμα είναι να μπορείς να καταφέρεις να
1: τι
0: το βρεις.
1: Τι λέτες ρε, σοβαρά.
0: Σοβαρά.
1: Αυτή τη μουσική παίζουμε εμείς στο σταθμό, αυτή τη βάλουμε και ξένα.
0: Αυτή τη μουσική παίζουμε στο σταθμό, Γιάκου. Όχι, γιατί μου λες ότι είμαι καλή και τα βρίσκω όλα.
1: Ξαβάλτο ρε, ξαβάλτο ρε κερατά.
0: Έλα, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Άμα σταματήσα, μιλάω το βρω.
0: Μα δεν μίλησα, είναι πάρα πολύ εύκολο, είπα. Λοιπόν, πάμε. Έλα μωρέ μάνια, έλα μωρέ μάνια, έλα.
2: Στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεπτά.
0: Σου έβαλα λίγο Δημήτρη Χόρν, διότι έχουμε για ένα επίπεδο εδώ στην εκπομπή. Οι θαλασσιές οι χάντρες είναι, δεν το ξέρεις το τραγούδι καν. Το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το ξέρω το ρεφρέν μόνο. Αυτό.
0: Ολόκληρο τραγούδι, υπάρχει το κανονικό τραγούδι.
1: Και
0: θαλασσιές...
1: γιατί να ξέρω το κουπλέ.
0: Να να να λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Μα θα κάνω τώρα μια σοβαρή πρόβα ή το κάνεις επειδή θα με ξεφτυλίσω.
0: Εντάξει, θα κάνω μια σοβαρή πρόβα. Έλα, εντάξει.
1: Να χαθείς πια.
0: Μα σταμάτω πια, ένα, δύο, τρία.
1: Μάγια, μάγια θα σου κάνω.
0: Έλα μωρέ μάνια, έλα μωρέ μάνια. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα παιχνίδι.
1: Η καλή σας γύρισε πάλι το φουλέν.
0: Το φουλέν.
1: Και κανένας δεν θα σε πάρει.
0: Ναι, μα γι' αυτό.
1: Και παλιό τραγούδι, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν θέλω να σου βάζω τέτοια τραγούδια, γιατί τα βρίσκει.
1: Μα αυτό δεν είναι τραγούδι που παίζουμε τώρα στο ραδιόφωνο, είναι η γνώση μου μουσικέ, ο Χρήστος Δάντης.
0: Ναι, ο Χρήστος Δάντης, η γνώση μου μουσικέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το παιχνίδι, το Find the Rewind. Πάμε σε διαφημίσεις, παίζει το τραγούδι, επιστρέφουμε σε λίγο να παίξουμε με τους ακροατές, να δώσουμε και δώρο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, thank you.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
4: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη, άλλοι πάνε διακοπές και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή.
4: DJ Παναγιώτης.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
3: Πάμε παραλία με Music Club στα Ηχεία. Music Club 105,8.
4: Θα παίξουμε το παιχνίδι τώρα με τους φίλους εδώ ακροατές, το Find the Rewind. Και το, ναι, το δώρο που θα δώσουμε είναι μία βόλτα για τέσσερα άτομα, μία τετραπλή πρόσκληση δηλαδή, για να πάτε να γνωρίσετε στα Περδικόνερα του Αγίου Σύλλα, να γνωρίσετε τη φύση, τα βουνά, να κάνετε βόλτες μικρή και μεγάλη με τα άλογα, και να γνωρίσετε και να δείτε αυτά τα υπέροχα ζώα, να τα αγγίξετε, να αλληλεπιδράσετε μαζί τους. Είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, να περάσετε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά της οικογένειάς σας. Θα το δώσουμε για μια τετραμελή οικογένεια. Τώρα, άμα δεν είναι οικογένεια και είναι τέσσερις φίλοι, επίσης μπορείτε να πάτε εκεί. Είναι κυριακάτικες αποδράσεις, βόλτες με τα άλογα στα Περδικόνερα για μικρούς και μεγάλους.
5: Ωραίο.
4: Και τα λοιπά. Θα δώσουμε μια τέτοια βόλτα. Συμφωνούμε?
5: Πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, το τηλέφωνο μας είναι το 2810-370-888. 2810-370-888. Θα δώσουμε μια τέτοια τετραπλή πρόσκληση για τέσσερα άτομα να πάτε. Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind, δηλαδή παίζει το τραγούδι
5: ανάποδα.
4: Ανάποδα και τα λοιπά, και πρέπει να το βρείτε. Η Μάνια, άμα το βρει, θα μου πει.
5: Σίγουρα θα το βρει.
4: Σαν να είναι κάποια που έχει πάθει, πώς το λένε, σεληνιασμό. Πώς το λένε αυτό?
5: What
4: will be die, μα κάθε σαν μα αράει.
5: Σε πούλτουρα. Έχει πρόβλημα, ρε.
4: Σε πούλτουρα. Ξέρω ότι πάνω στο τραγούδι
5: αυτό. Σε πούλτουρα, μα τι
4: λέω. Σε πούλτουρα, έλα, σταμάτα το τραγούδι αυτό. Εγώ πάκατσα πάνω στη γραμμή. Παρακαλώ, είναι ποιο?
6: Ναι, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα. Το τραγούδι θα το, να το βάλουμε να το ακούσετε?
6: Ναι, βεβαίω.
4: Βεβαίω. Παλιά ακούστε.
5: Εύκολο.
4: Μα ακούτε?
6: Για ξανά, δεν ακούω καλά. Γιατί
4: περίμενε, περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
5: Ούτε εμείς σας ακούμε καλά, αγαπητοί.
4: Ούτε εμείς, πού είσαι, κάνα πηγάδι, είσαι, δεν ακούγεται καλά το τηλέφωνο, πού είσαι?
6: Ένα λεπτό, να πω ακρόαση.
4: Σε μια τι, σε μια, δεν ακούω
5: τηλέφωνο. Να μας βάλει νυχτή ακρόαση. Λίγο καλύτερα.
6: Γιατί να ακούσω ξανά το τραγούδι.
4: Λοιπόν, ωραία, τώρα σε ακούμε καλά. Τι κάνεις καταρχήν, καλά είσαι?
6: Καλά, καλά.
4: Good morning, το όνομά σου?
6: Ευελίνα.
4: Ευελίνα, λοιπόν, άκουσε με. Θα σου βάλω το τραγούδι άλλη μια φορά να το ακούσεις. Θες να το ακούσεις από το τηλέφωνο ή από το ραδιόφωνο?
6: Από το τηλέφωνο καλύτερα. Μπράβο. Γιατί το ραδιόφωνο το έχω αλλού.
4: Μπράβο. Τώρα μιλάμε πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε από το τηλέφωνο. Με το 1, με το 2, με το 3. Γιάκου.
5: Εύκολο.
4: Έλα, εύκολο είναι.
6: Σάκη Ρουβάς.
4: Εντάξει, Σάκη Ρουβάς δεν μοιάζει με Σάκη Ρουβά. Η φωνή του Σάκη Ρουβά είναι λίγο.
6: Καλά.
4: Να το ξαναβάλω λίγο. Τώρα,
6: λίγο ακόμα, λίγο, να λίγο βάλω... ακόμα να κρατήσει.
5: Μήπως να πάει καλύτερα εκεί που είναι το ραδιόφωνο.
4: Όχι, ρε, θα φτιάξω εγώ από το τηλέφωνο εδώ πέρα.
6: Εδώ είναι με χρονοκαθυστέρηση στο ραδιόφωνο.
4: Κοίτα να δεις, γενικότερα καθυστέρηση έχουμε εδώ πέρα. Η Μάνια φταίει γι' αυτό. Επειδή είναι λίγο το παιδί, καταλαβαίνεις, έχει κάποια προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, να ζητήσουμε συγγνώμη εδώ και από τους ακροατές. Τέλος πάντων, κάτσε να το

0: Ευελίνα, το έχουμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι.
0: Εντάξει, αγάπη μου, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Good morning, πάει η Ευελίνα. Λοιπόν, εύκολο είναι ρε Σημάνια το τραγούδι, μα εύκολο.
2: Εγώ ήταν. Προτείνω το βάλουμε άλλη μια φορά και να μην σηκώνει ο Κροατές πριν παίξει το τραγούδι.
0: Έχει δίκιο, Μάνια. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, επειδή είπε Μάνια, μη σηκώνει ο Κροατές, γι' αυτό το σήκωσα εγώ. Το όνομά σου.
2: Ο χτυπημένο.
1: Ιωάννα.
0: Ιωάννα, το. Για άκουσε το λίγο το τραγούδι.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Το ξέρει η κοπέλα σου.
0: Ηρέμησε, μωρέ, δεν τ' άκουσα. Για πε μου, ρε Ιωάννα.
1: Λοιπόν, είναι Μιχάλη Τρακιδή.
0: Μάλιστα.
1: Το σ' αγαπώ.
0: Το σ' αγαπώ.

0: Μπράβο, Ιωάννα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, σου πω, βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
0: Σου λέω, πρέπει πρώτα να παίξει το αρχού και μετά να παίρνει αυτό που το βρήκε.
1: Όχι, okay. Είχα βρει από πριν.
0: Μπράβο το κορίτσι.
2: Μπράβο, ρε. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να πούμε λεπτομέρειες πώς θα παραλάβει το δωράκι σου. Ωραία, λοιπόν, μένει στη γραμμή. Εντάξει, το βρήκε η κοπέλα. Τι να κάνουμε τώρα, φωνάζει. Να μην σηκώμε το τηλέφωνο των ακροατών. Ωραία, φίλε. Ο μπλέξε εδώ πέρα. Τι κάτι πει να πει, κάτι πει. Όχι, κακία. Κακία. Πήγαμε σε κακία,
0: πήγαμε. Με γιούχαρα.
2: Με γιούχαρισμα και το γιούχαρισμα.

0: Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
1: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκης, σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες, Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες, παιδί μου?
6: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αυτά που λες.
2: Μα κιόλας τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Σαν
1: ναι.
2: νεράκι γάργαρο ναι. περνάει η ώρα μαζί σου, ρε παιδί μου. Ναι. Πα.
1: Ναι, αλλά περνάει η ώρα. Ευχάριστα δεν με πήρες μαζί σου να πας στην Ιταλία εκεί πέρα στην Νάπολη.
2: Πάω από μια. Εγώ πήγα να ερεμήσω 4-5 μέρες. Δεν έχω και σένα στο κεφάλι μου.
1: Όχι 4-5 μέρες.
2: Δεν μου φτάνει αυτό που είχα να είχα και σένα.
1: 10 μέρες έλειπες. Άστα τώρα.
2: Άντε ρε που έλειπα 10 μέρες.
1: Παιδί μου, Κυριακή δεν έφυγες.
2: Δευτέρα έφυγα.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 6 μέρες.
2: Νωρίς γύρισα Παρασκευή.
1: Α, Παρασκευή, 5 μέρες.
2: Στην εορτή μου γύρισα.
1: Α, τσαγιά.
2: Μου πες, μωρέ, χρόνια πολλά στον αέρα.
1: Χρόνια πολλά, μάνια δάντουρα.
2: Όχι τώρα, ρε, την Παρασκευή, τα τσαγιά Μαρίνας μου πες.
1: Εννοείται ότι δεν σου είπα, δεν το συζητάμε αυτό. Από
2: τι
1: κοντά.
2: Τι γούρουνο πάρδα είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Από κοντά τα λένε αυτά. Χρόνια πολλά μάνια.
2: Θα έκανα εγώ εκπομπή της Παναγίας. Εσύ αλήθεια γιορτάζω 15 Αύγουστο.
1: Εγώ γιορτάζω, εννοείται. Μεγάλη γιορτή θα μπορούσα να γιορτάζω. Τι θα γιορτάζα.
2: Έχει και άλλη της Παναγίας, έξυπνε.
1: Πότε είναι.
2: Το χειμώνα.
1: 21 Νοεμβρίου. Όχι, τη Παναγία, 15
2: Αύγουστο. Ευτυχώς, πιστεύω ότι το έχει κάνει επίτηδε για να μην κερνά, α πούμε, σε άδεια.
1: Ναι, γι' αυτό που
2: τα χέρια σου φτύνει.
1: Εννοείται. Τι είναι τα χέρια μου φτύνω.
2: Και καλά το.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ ωραία.
2: Πάω Manity Clothing Bar να πούμε τα βασικά.
1: Ναι, ναι,
2: ότι ξεκινάνε από αύριο σε εμάς οι εκτόσεις.
1: Ναι, ωραία.
2: Να τα πούμε αυτά. Να έρθετε να πουσουνίσετε. Και θα έρθουν και τα πλασάις, τα τζιν και τα κορίτσια μου.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε.
2: Με τα στρας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας τώρα.
2: Γεια σας.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media.
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
6: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
10: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
11: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
13: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
11: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
13: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
11: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
14: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο.

Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπου θα παίξουμε την καλύτερη και πιο καλοκαιρινή μουσική. Θα δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, οπότε ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου.

0: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα το Music Club 105,8 αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για το μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσεις την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Calco Cretan Aluminum Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορίας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο θα μας βρείτε στα Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55
11: και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
12: Nice to meet you.
13: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
14: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Διαφημίσεις! Γέλα!
23: Βάλε τώρα μουσική!
24: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
25: Μόνο επιτυχίες!
26: Μόνο επιτυχίες!
25: Μόνο επιτυχίες!
24: Music Club 105,8. Δώσε ένταση!

Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε πολύ πολύ ανεβαστικά με Σούσουρο και Ανδρομάχη για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Παιδιά, δεν είμαι καλά και έχω κάνει πάρα πολύ ζέστη. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και όλο ένα θα ανεβαίνει νομίζω αυτήν εδώ την εβδομάδα που πάμε για μια πάρα πολύ θερμή εβδομάδα. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με το μετεωρολόγο μας. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στον Ηλία. Στην Ηλιάνα, στο Λιάκο, έτσι δεν τους φωνάζουν καμιά φορά. Στη Λιάνα και σε εσάς φυσικά που έχετε τα γενέθλιά σας τη σημερινή ημέρα. Μεγάλη γιορτή, ειδικά στον προφήτη Ηλία. Να πάτε μια βόλτα στο αγαπημένο χωριό, είναι πολύ κοντά από το Ηράκλειο. Να ανάψετε και το κεράκι σας στον προφήτη Ηλία. Εδώ λοιπόν στο Music Club 105,8 παρέ και με όλους εσάς που θέλουν να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6970 11 10 58, ο αριθμός Viber του σταθμού μας για να στείλετε πολλά πολλά μηνυματάκια, πολλές φωτογραφίες και πολλά βίντεο από εκεί που μας ακούτε. Και φυσικά είμαστε στα social, στο Instagram, στο Facebook και το TikTok. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια. Τι θέλω εγώ με σένα είναι το νέο του τραγούδι. Υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης, δεν έχω λόγια. Παιδιά, την Παρασκευή ήταν εκπληκτικός. Και όπως μου είπε και ο φίλος μου Γιώργος Ασαριωτάκης που διοργάνωνε τη συναυλία, κάθε φορά στο Ηράκλειο τα δίνει όλα. Γιατί μην ξεχνάτε, όπως αποκάλυψε και εδώ στη συνέντευξη που κάναμε ο Γιώργος Σαμπάνης, μεγάλωσε στο Ηράκλειο. Οπότε είναι κατά το ίμιση Ηρακλειώτης. Ήταν εκπληκτικός. Τέτοια ενέργεια σε καλλιτέχνη είχα να δω χρόνια. Μπράβο στο Γιώργο Σαμπάνη, γι' αυτό και εμείς τον αγαπάμε πολύ.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία, τον ακούς όπου και αν είσαι. Music Club 105,8, το νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ, αλλά και ο Λάκερου του νησιού, να τα λέμε και αυτά, γιατί αν δεν βενέψει στο σπίτι σου, απέσει, θα σε πλακώσει. Και φυσικά στην παρέα μας είναι και κάλκο, κάλκο κρέτα, αλουμίνιουμ, construction, αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις. Υπάρχει κάλκο μας, είναι στα πεζά Ηρακλείου. Υπάρχει και στο kalko.gr για να δεις και τα μεγάλα έργα. Προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές και στη χονδρική, με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα. Εμπιστευτείτε την κάλκο μας λοιπόν, είτε για επαγγελματικό χώρο, είτε για το προσωπικό σας χώρο. Αντώνης Ρέμος, για τη συνέχεια, είναι Δευτέρα. Θέλω να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι. Και επειδή σήμερα είμαι σε φάση που Sky Scanner και ψάχνω εισιτήρια για να πάω στη μεγάλη συναυλία 12 Σεπτέμβρη, ελπίζω να το κάνετε κι εσείς, 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Θέλω να ακούσουμε το Δευτέρα, ρε παιδί μου. Πολλές οι συναυλίες, βέβαια εμείς έχουμε ακόμα μεγάλη πορεία στο νησί. Αλλά 12 Σεπτέμβρη, όπως και να έχει, εγώ θα είμαι σαλόνι με Αντώνη Ρέμο. Για πάμε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ελλάδα.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.

0: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, Θοδωρή φέρει και τον σκοτεινό έρωτα. Και πάμε λίγο στο Μουντιάλ, βραδιά Μουντιάλ χτες. Αστρονομικά νούμερα τηλεθέασης για την ΕΡΤ1, παιδιά, με τον τελικό του Μουντιάλ που παρακολουθήσαμε έτσι με κομμένη την ανάσα, αφού πήγε στην παράταση. Με την Ισπανία τελικά να κερδίσει και να κατακτάει το τρόπαιο. 1-0 κέρδισε την Αργεντινή στην παράταση. Ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, οι Ισπανοί στην κορυφή του κόσμου. Με το τηλεοπτικό ενδιαφέρον να χτυπάει κόκκινο, ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ένα ωραιότατο 70% έκανε η ΕΡΤ1 στο δυναμικό κοινό. Στο γενικό σύνολο η τηλεθέαση ήταν 65,8, που να πήγαινε και στα πέναλτι, δηλαδή. Τι θα πήγαινε, 80%. Εντάξει, Μουντιάλ ήταν αυτό, τελικό ήταν αυτό. Είχε και αγωνία μέχρι το τέλος. Διότι οι Ισπανοί, παρόλο που φαινόταν από τα πρώτα λεπτά του αγώνα ότι επικρατούσαν στο γήπεδο, δεν μπορούσαν να βάλουν το πολυπόθητο γκολ. Εντάξει, για τον τερματοφύλακα της Αργεντινής δεν έχω λόγια, έτσι. Δηλαδή, μόνος του κρατούσε το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε ο Μέση στο τελευταίο του Μουντιάλ να σηκώσει το τρόπαιο, δεν πειράζει όμως. Θα μείνει για πάντα ως ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, νομίζω, ποδοσφαιριστής του κόσμου, στη συνείδηση και τη δική μας. Μπράβο στους Ισπανούς που τα κατάφεραν. Ήταν άξια η νίκη τους. Και ήταν ένα πολύ, πολύ ωραίο μάτς. Μπορεί να μην είχε πολλά γκολ για να έχει έτσι τόσο ενδιαφέρον για εμάς τους τηλεθεατές, αλλά είχε αγωνία μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν λέγεις, θα πάει τώρα πέναλτι, θα το βάλει η Ισπανία, δεν θα το βάλει η Ισπανία, τι θα γίνει τελικά. Θα κερδίσουν τον Μαρτίνεθ, χαμός γινόταν. Μπράβο στους Ισπανούς. Στην Ευρώπη λοιπόν το Μουντιάλ, πάρα πολύ ωραία. Αν και εγώ πάντα στήριζα Αργεντινή, αλλά εντάξει, το χάρηκα γι' αυτό. Πάντα πρέπει να κερδίζω καλύτερος για μένα και η Ισπανία ήταν η καλύτερη χτες.

0: παλιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Music Club 105,8. Σας έλεγα προηγουμένως για το Μουντιάλ. Θα μείνω όμως λίγο εκτός στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο καλλιτεχνικό κομμάτι που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, παρέλαση διασύμων στο Μουντιάλ φέτος. Με ονόματα όπως η Μαντόνα, Θεάρα, εκεί που βγήκε με Ροναλντίνιο και Ρονάλντο. Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία, παιδιά, θα μείνει στην ιστορία. Αυτή του εμφάνιση που βγήκαν εκεί με το αυτοκίνητο μαζί με τη Μαντόνα. Θα μείνει στην ιστορία. Πολλοί καλλιτέχνες που ήταν εκεί. Σακύρα, εκπληκτική. Ρόμπι Williams, Justin Bieber, BTS, τι να πω, ήταν μόνο μερικά από τα ονόματα που συμμετείχαν στο show, το οποίο έγινε ανάμεσα στα ημίχρονα, στο halftime, παρέλαση διασημοτήτων στο γρασίδι του γηπέδου. Πολύ ωραίες καλλιτεχνικές και μουσικές στιγμές. Tom Cruise εκεί με ομιλία πριν τη σέντρα. Mick Jagger σε εξέδρες. Τι να πρωτοπούμε, ποιο να πρωτοπώ δηλαδή, όλοι εκεί ήταν παιδιά. Και από τους Έλληνες, να σας πω ποιοι Έλληνες ήταν εκεί και παρακολούθησαν αυτό τον υπέροχο τελικό, το καλλιτεχνικό τελικό, στον μπορούσα να το πεις. Ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, φυσικά τον είδαμε κάποια στιγμή στα πλάνα, ο Γιώργος Μαυρίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, και ο Γιώργος Λέτζας. Αυτοί ήταν έτσι οι τρεις πιο γνωστοί Έλληνες που έχω εντοπίσει που είδαν τον τελικό. Και εντάξει, για ένα ποδοσφαιρόφιλο τώρα είναι ταξίδι ζωής, νομίζω, το να βρεθείς και σε ένα Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο για τη συνέχεια. Εμείς θα πάμε στους δικούς μας εδώ, τους ντόπιους καλλιτέχνες, νέο τραγούδι με τίτλο Ένοχο Κορμί. Τραγουδάρα.

μου σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα αντικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, εγώ όμως που είμαι εδώ και σας αγαπάω παντοτινά, θα σας κάνω και ένα πολύ ωραίο δώρο έτσι για να ξεκινήσει όμορφα και αυτή εδώ η εβδομάδα. Ocean Seaside, all day place to be, είναι το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι στην ανάληψη Χερσονήσου, που έχει και υπέροχη θάλασσα, να πας να κάνεις μια βουτιά, να πιεις το καφετάκι σου, να δοκιμάσεις το σνακ, να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά που έχει το Ocean, και εννοείται να δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean με σεφ τον κορυφαίο Ζήνωνα Χριστοφίδη, σούσι σεφ Κομπαγιάση, εκπληκτικό και το σούσι, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρεατικά δικής του σκοπής, vegetarian επιλογές, τα πάντα θα βρεις από τις πιο νόστιμες κουζίνες που έχω δοκιμάσει ever το Ocean, και τώρα που το έφερα στο μυαλό μου πρέπει να πάω επιγόντως αυτήν εδώ την εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και ένα τραπέζι για δύο άτομα, θα σας δώσω ένα dinner, είναι και πολύ ρομαντικά το βράδυ, κάνει και ωραίες βραδιές, σήμερα μάλιστα έχει βιολί νομίζω, θα τα δώσω λίγο και θα σας πω, αλλά ακολουθήστε το Ocean στο Instagram για να είστε ενημερωμένοι και για τις θεματικές βραδιές που κάνει. Πάμε λοιπόν σε διαγωνισμό. Στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας για να δώσω ένα τραπέζι για δύο άτομα να δοκιμάσετε και εσείς την υπέροχη κουζίνα εκεί στο αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχει ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες!
16: Μόνο επιτυχίες!
15: Μόνο επιτυχίες!
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
13: Είναι μία και μοναδική.

0: Club 105,8. Πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, γιατί αυτό που μας απασχολεί φυσικά αυτήν εδώ την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, Μιχάλη μου, είναι πώς θα κυλήσει ο καιρός. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα καούμε, λένε, αυτή την εβδομάδα, είναι αλήθεια?
1: Θα καούμε. Θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Θα έλεγα όμως απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή. Βρισκόμαστε πλέον από σήμερα και μπαίνουμε μάλλον και στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε στα τέλη, βαδίζουμε μάλλον προς τα τέλη του πιο θερμού μήνα του έτους. Οπότε είναι φυσιολογικό να έχουμε έτσι περισσότερη ζέστη, να γίνει και περισσότερη ζέστη, γιατί θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά από θέμα θερμοκρασιών, ναι, τουλάχιστον το νησί μας, δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα. Θα πάμε λοιπόν με ένα ενισχυμένο μελτέμι, μάλλον ενισχυμένο μελτέμι από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη θα πάμε με μια θερμοκρασία η οποία καθημερινά θα ανεβαίνει και λίγο περισσότερο, στις 33 με 35 βαθμούς στα εσωτερικά και τα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη όμως η τιμή της θερμοκρασίας στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Από εκεί και πέρα τώρα, από την Τετάρτη με Πέμπτη, φαίνεται να αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού, να επανέρχεται το μελτέμι με μεγαλύτερη ένταση, να γίνει και τα 6 τοπικά και τα 7 από χώρο, να ρίχνει τη θερμοκρασία αρκετά, ενώ υπάρχει η περίπτωση, είναι υπαρκτή η πιθανότητα να έχουμε και έναν σχετικά άστατο καιρό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε στα μέσα περίπου της εβδομάδας, που θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα του καιρού για την ένταση των τυχών φαινομένων και κυρίως το τι είδους αλλαγή θα έχουμε από την Παρασκευή και μετά και για όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό το οποίο εκεί που θα πρέπει να σταθούμε όμως, το σημείο που θα πρέπει να σταθούμε, είναι ότι τις τελευταίες μέρες τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν από τις αρχές εκεί περίπου τέλη του Ιούλη, αρχές του Αυγούστου, να μπαίνουμε σε μια πιο θερμή περίοδο με παραπεταμένη ζέστη που θα έλεγα ότι θα αγγίζει και τα όρια των καυσωνικών συνθήκων. Δηλαδή θα μιλάμε για έναν καύσωνα. Θα δούμε όμως, περιμένουμε να δούμε. Είναι μια τάση του καιρού. Φαίνεται όμως να επιμένει αυτή η τάση του καιρού για πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες εκεί προς τα τέλη του Ιούλιου, αρχές
0: Αυγούστου,
1: και για κάποιες μέρες. Ναι. Θα δούμε όμως την ένταση, καθώς επίσης και τη διάρκεια, το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό απολύτως φυσιολογικό, να έχουμε και μια πιο έντονη ζέστη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ας ελπίζουμε ότι θα είναι ένα ουσιαστικά αυτό το επεισόδιο, εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί. Και θα έλεγα όμως σε γενικές γραμμές ότι για το νησί μας ήταν μέχρι στιγμής είναι ένα αρκετά δροσερό καλοκαίρι.
0: Ναι, όντως, Μιχάλη μου, ναι. Οπότε μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη πάμε έτσι ζεστά και θα μιλήσουμε τέλη εβδομάδας για να δούμε.
1: Προσοχή λοιπόν μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας στην περιττή έκθεσή μας στον ήλιο. Έχουμε πει και από την εκπομπή σου αρκετές φορές τις ώρες τις οποίες πρέπει να επισκεπτόμαστε εμείς, παιδιά, αλλά και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες τη θάλασσα. Ποτέ μετά τις 12, 1 και μετά και πάντα μετά τις 5.30-6 το απόγευμα.
0: Ναι, καλύτερα το απόγευμα του να μπάνιο, γιατί θα κάνει πολύ ζέστη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε.

0: Τι είπες και τι δεν είπες, το λέει και ο Θοδωρής ο Φέρης που κάνει επίθεση. Γι' αυτό να μην λέτε, παιδιά, πράγματα που δεν μπορείτε να υλοποιήσετε μετά. Λοιπόν, εδώ στο Music Lab 105,8 τρέχει ο διαγωνισμός, έχει γίνει χαμούλης για το Ocean Society. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση τώρα που ήρθε εκεί Πόπη. Αλλά στην παρέα μας είναι και ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης. Αν είσαι ένα νέο ζευγάρι, γιατί έχουμε πολλούς γάμους και αυτό το καλοκαίρι και φτιάχνεις το σπιτικό σου, θα πας εννοείται στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη για να πάρεις τα έπιπλα του σπιτιού σου. Χειροποίητα έπιπλα για όλους τους χώρους. Στο Residence by Καρπαθιωτάκης, στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, αλλά και στο Μεζόν που έχετε τα πιο ιδιαίτερα, τα πιο μοντέρνα και τα πιο περίεργα διακοσμητικά μπορείς να βρεις. Εξαιρετικά και τα τρία καταστήματα, όλα στη λεωφόρο Κνωσού. Μπαίνεις φυσικά και στα site των εταιριών για να δεις τη μεγάλη συλλογή από έπιπλα και υπάρχει και το εργοστάσιο παραγωγής της Σίβα Ηρακλείου που αυτό σημαίνει ότι μπορείς να φτιάξεις τα έπιπλα όπως εσύ τα ονειρεύεσαι. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, συνθέσεις, μοναδικά κομμάτια με την υπογραφή πάντα του Ομίλου Καρπαθιωτάκης. Είναι η καλύτερη, παιδιά.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου...

0: Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
8: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρωνα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρωνα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
7: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρωνας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

έτοιμη για τα επόμενα βήματά της, τα επαγγελματικά, η Σία Κοσιόν, η οποία αφήνει τον Sky μετά από 20 χρόνια και περνά στον Αντένα, όπως σας έχω ξαναπεί, όπου πλέον θα σχολιάζει το πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου μαζί στο Δελτίο Ειδήσεων. Wow, πολύ δυνατό πλέον το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Θα είναι μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μάλιστα θα έχει, λέει, και τη δική της εκπομπή, μια late night εκπομπή, έτσι, που θα σχολιάζει με το δικό της ύφος και στυλ. Στην ανάρτηση που έκανε η Σία Κοσιόν πριν από λίγες ημέρες, πάρα πολλοί έγραψαν από κάτω καλή αρχή στον Αντένα, όπως και Μενεγάκη, αλλά και ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε το δικό του καλωσόρισμα στην συμπαρουσιάστρια του πλέον. Γράφοντας χαρακτηριστικά, σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική συνεργασία. Πολύ ωραίο θα είναι αυτό το ντουέτο, παιδιά. Νίκος Χατζηνικολάου, Σία Κοσιόν, τι να λέμε τώρα. Ανυπομονούμε να το δούμε με τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τώρα αυτό το διάστημα, βέβαια, έχουν ξεκινήσει με πολλές καλοκαιρινές εκπομπές, μπορεί να τη θέσει έτσι από τα μεσημεριανά, τα πρωινάδικα κτλ. Έχουμε πολλές νέες εκπομπούλες, μπορούμε να παρακολουθούμε τώρα το καλοκαίρι, αν και δεν βλέπεις και πολύ τηλεόραση το καλοκαίρι εδώ που τα λέμε, ραδιόφωνο ακούς, πας παραλία, άντε λίγο το πρωί μέχρι να ανοίξεις το μάτι και να πιεις ένα καφέ. Εδώ στο Music Lab 105,8 παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μου έχετε ζητήσει Πέτρο Ιακουβίδη, ήθελε ο φίλος μας ο Σταύρος, δεν θα του χαλάσω το χατήρι. Πάμε να ανάψουμε καπνογόνα.

Τίποτα άλλο, μόνο Music Club 105,8 και κατάστημα Λελεδάκης. Λελεδάκης σου όμως βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, δικαιοσύνης 17. Θα πας, θα επιλέξεις τρόποι και εκπτώσεις, υπέροχα αντρικά ρούχα, να κάνεις δώρο στον φίλο, σύντροφο, σύζυγο κτλ. Κτλ. Ή αν είσαι άντρας, εννοείται θα πας στο κατάστημα Λελεδάκης για να βρεις και μαγιό, και βερμούδες, και πουκαμισάκια και τισέρτα, πάντα παιδιά, ακόμα και βραδινές εμφανίσεις έχει. Πολύ ωραία κουστούμια έχει το κατάστημα Λελεδάκης. Τώρα έτσι που έχουμε και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις και πολλές εξόδους αυτό το καλοκαίρι. Δικαιοσύνης 17, ακολουθείτε και στα social για να βλέπετε την πολύ πολύ ωραία συλλογή του. Θέλω να μεταδώσω Νίκο Απέργη. Το Σάββατο στο New Society ήταν εξαιρετικός ο Απέργης, παιδιά. Άλλη μια ωραία συναυλία παρέα με το ραδιόφωνο μας. Τι ωραίο πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει. Ήταν μαζί του και η Έλληνα Παπαναγιώτου, που την ακούμε και τις Πέμπτες στο Μανιτού. Επίσης εξαιρετική η Έλενα, και θα έρθει αυτήν εδώ την εβδομάδα να κάνουμε εκπομπούλα μαζί. Την περιμένω. Ο Απέργης πάντως έκανε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ ξεσηκωτικό. Περάσαμε τέλεια όλα τα παιδιά του σταθμού. Και γενικότερα νομίζω όλοι οι θαμώνες που ήταν στο νιούς είχαν ένα υπέροχο Σαββατόβραντο. Το επόμενο ραντεβού, να ξέρετε, είναι με Κατερίνα Λιόλιου. 8 Αυγούστου, κάθε χρόνο το νιούς εκεί στον Καρτερό φέρνει την Κατερίνα Λιόλιου. Εκεί εντάξει, θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο Νίκο Απέργη, Απέργαρος που του φωνάζαν και από κάτω.

0: Μόνο επιτυχίες, Music Club 105,8. Ήρθε και η Poppy Σταματάκη για να κάνουμε την κλήρωση και να δώσουμε ένα τραπέζι στο Ocean Seaside. Κάτσε να σε υποδεχτώ, ρε Poppy, έτσι ωραία. Είχαμε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Όντως, πολύ ωραίο.
0: Ωραία, δεν περάσαμε.
1: Ωραία,
0: σε πήγα και στο Σαμπάνι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι άλλο θες?
1: Ήταν ωραίο. Αυτό το τριήμερο γενικά ήταν πολύ καλό, παιδιά. Περάσαμε ωραία και την Παρασκευή.
0: Ναι, στο Τεχνόπολη ήταν εξαιρετικό Σαμπάνι. Την Πέμπτη τον είχε εδώ καθώ να δίπλα του, του παίρναμε συνέντευξη.
1: Τι άλλο να ζητήσω.
0: Την Παρασκευή σε πήγα, τον είδε και από κοντά τον άκουσε πρώτη φορά, τον άκουσε. Πόπι.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Ναι,
0: ήταν ναι. Εξαιρετικό, παιδιά, ο Σαμπάνι.
1: Εξαιρετικό, όντω. Δεν το περίμενα τόσο καλά, δεν περίμενα να περάσω.
0: Έδωσε ρέστα, είχε πολλή ενέργεια πάνω στη σκηνή στο Τεχνόπολης.
1: Πραγματικά είχε πολύ όρεξη.
0: Πάρα πολύ, αφού είναι Ηρακλειώτης παιδί μου, δεν τα λέγαμε εδώ.
1: Τα λέγαμε.
0: Το παιδί έχει μεγαλώσει εδώ, ήταν αθλητής του Όφη. Ήθελε να τιμήσει το Δημοκρατικό Ηράκλειο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Σαμπάνης είναι αυτός. Και εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ στην αυλή του Σαμπάνη είναι ότι έβλεπα πολλά μικρά παιδιά. Και ξέραν όλα τα τραγούδια το παίξω, ρε φίλε.
1: Δηλαδή
0: σαν τον ανιψιό μου που ήταν εκεί. 15
1: σωστά,
0: χρονών,
1: σωστά.
0: Είχε και άλλα πιο μικρά όμως.
1: Ναι, ναι, το είδα και εγώ, το παρατήρησα. Είχε όλες τις ηλικίες.
0: Όλες τις ηλικίες είχε στο Τεχνόπολης, ναι, ναι.
1: Και αυτό ήταν ενδιαφέρον, έτσι, να βλέπεις όλες τις ηλικίες να τραγουδάνε όλα τα τραγούδια.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: κοιτάξε,
1: δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Παιδιά, εντάξει, ο Σαμπάνης τώρα είναι και ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών. Τι να λέμε τώρα, μόνο που έχει γράψει τον έκτο το Άγγελο και το Ώρες Μικρές, το πουθένα του,
1: του Μαζονάκη.
0: Δηλαδή, έχει γράψει δύο από τα ωραιότερα ζεμπέκικα, ας πούμε, της ελληνικής δισκογραφίας. Έτσι, δε, ο άνθρωπος είναι ταλέντο. Άστα να πάνε.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πάτα τώρα το κουμπί να δούμε πού θα πάει και το τραπέζι, έτσι. Στο Ocean Society στην ανάληψη. Και εκεί πρέπει να πάμε, Πόπι.
1: Και εκεί πρέπει να πάμε.
0: Πρέπει να βγούμε, δηλαδή τώρα το έχω παίξει πολύ από την άλλη πλευρά. Πρέπει να πάω έτσι καμιά Χερσόνησο, ανάληψη και δεν έχω πάει καθόλου.
1: Δεν έχει πάει.
0: Μόνο ένα βράδυ στο Ocean, ναι. Πρέπει να πιάσω την άλλη πλευρά τώρα. Πες,
1: λοιπόν,
0: πες, πες.
1: Η νικήτρια είναι η Κατερίνα.
0: Κατερίνα.
1: Μπράβο,
0: Κατερίνα.
1: Κατερινάκη.
0: Τυχερή που θα πάει στο Ocean. Λοιπόν, να ενημερωθεί, να απαντήσουμε πίσω με μήνυμα, να έρθει να πάρει την καρτούλα της και να πάει στο Ocean. Λοιπόν, θα σου βάλω Σαμπάνι, εννοείται. Έτσι. Σαν σβήσιμο, σαν σβήσιμο από τη συναυλία και τις ωραίες στιγμές που περάσαμε την Παρασκευή και η γυναικοπαρέα που πήγαμε. Θα σου βάλω από τις πρώτες επιτυχίες, Γιάκου. Το μυστήριο τρέντο. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, με εκφράζει πάρα πολύ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο. Το πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Ποιος είναι?
4: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
4: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media.
4: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
8: Διαφημίσεις! Γεια!

καρδιά μου και εγώ σας στέλνω εδώ, που λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτό το τραγούδι μάλλον θα αφιερώνει η Μαρία Σάκαρη, κορυφαία μας ταινίστρια, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αφού μπορεί χτες να ιτήθηκε από την Μπαρμπόρα στο τελικό του Athens Open στο τένις, χάρη όμως μια άκρο συγκινητική στιγμή στο κοινό. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στις κάμερες, και ενώ εισέπρεται έτσι θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο, δεν πειράζει που έχασε, είναι η κορυφαία Ελληνίδα ταινίστρια, παιδιά, η Σάκαρη. Με δάκρυα στα μάτια έκανε μια εξομολόγηση αγάπης στον αρβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης εκείνου στην καριέρα της. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, πολύ όμορφη. Στο άλλο μισό μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα, επί Σάκαρη. Και πραγματικά είναι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Από ό,τι φαίνεται την έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει σταθεί πάρα πολύ στην πορεία της στο τένις. Και μπράβο, ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που πάει από το καλό στο καλύτερο. Συγκινήθηκε εκείνος πολύ. Είχαμε και τον Τζιτσιπά που κέρδισε και ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη, γιατί είχε πέσει πάρα πολύ, όπως θυμάστε, στον τελευταίο καιρό. Τώρα έχει ανέβει πλέον στο νούμερο 51 του κόσμου με 980 βαθμούς μετά την πρόσφατη νίκη του. Μπράβο και στον Στέφανο Τσιτσιπά, έτσι να ανακάμψει, γιατί εμείς τον είχαμε συνηθίσει να είναι top of the top. Όλη η ζωή μου, που λέει και ο Γιάννης Πάριος, είναι ένα τένις για αυτούς τους δύο που σας ανέφερα. Τι ωραίο άθλημα το τένις, το αγαπώ πολύ.

Με άρωμα Ελλάδας λοιπόν. Εδώ στο Music Club 105,8 θα σας αποχαιρετήσω με την απόλυτη Ελληνίδα Star και παγκόσμιου φήμης φυσικά Αναβίση, η οποία κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι από τη Vision Music, τη δική της δισκογραφική εταιρεία. Όλο πιο πάνω λέγεται το τραγούδι, είναι σε στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Άρτζη. Ο Άρτζη πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο 1 της ηλεκτρονικής σκηνής. Μάλιστα είχαμε δει και βιντεάκια που είχε πάει στο Μαϊάμι, νομίζω η Βύση που τον είχε συναντήσει, είχαμε και βίντεο τους που χορεύανε μαζί. Η Άννα Βύση λοιπόν και ο Έλληνας και παγκοσμίως superstar Άρτζη ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες το τραγούδι και τα ακούς φυσικά εδώ στο Music Club. Και θα ακούσετε ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι για μια Βύση πολύ pop, πολύ electro, πολύ διαφορετική. Πάμε να τα ακούσουμε και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω για να ανανεώσω το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Μένετε συντονισμένοι όμως εσείς εδώ στο Music Club, γιατί ακολουθεί ο DJ μας στο μιξάρι τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Πολλά πολλά φιλιά που έμενα την Κωνσταντίνα, το ακούς πρώτα εδώ στο Music Club. Bye bye!

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
6: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζάκια.

0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος, κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά, είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι, μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall, συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή ξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: εκπληκτική, το Athena East Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athena East Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
8: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
9: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
7: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
9: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
7: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
10: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλά το σπίτι.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες!
12: Μόνο επιτυχίες!
11: Μόνο επιτυχίες!
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμάμαι.

0: Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφήγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία σκάλ, πατάς γερά, φτάνεις ψηλά.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
9: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή.

0: σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Από την κορυφή του Ψιλορίτη

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home.

0: πιο χοιρινό. Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες. Στον Άγιο Μυρωνά. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
1: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
0: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή

0: δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ανώτερες σπουδές

0: που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο, έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: νύχτα. Έτσι ακριβώς με άγριες διαθέσεις και αυτό το απόγευμα εδώ στο Music Lab και τους 105,8, 20 Ιουλίου. Παιδιά, θέλω την προσοχή σας. Το καλοκαίρι είναι εδώ, βρισκόμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού ή περίπου τέλος πάντων, και θέλω να κάνετε ένα προγραμματισμό πολύ βασικό για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Μην τα αφήνουμε να περνάει έτσι. Ας βάλουμε κάποιους στόχους τέλος πάντων. Για αρχή θα έλεγα να βάλετε στόχο να μείνετε εδώ και σήμερα μέχρι τις 8, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε τα δικά σας μηνύματα τα οποία μπορείτε να μου στέλνετε όλη την ώρα την οποία έτσι είμαστε εδώ στον αέρα του Music Lab μέχρι τις 8. Θα μου τα στείλετε τα μηνυματάκια σας στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram ή στο Instagram του Music Lab 105,8. Το προσωπικό μου είναι Χάρη Σταματάκης, για εσάς που δεν με ακολουθείτε. Κακός να με ακολουθήσετε. Και φυσικά υπάρχει και το Viber του Music Lab στο 6970 11 10 58. Συνεχίζουμε.
1: Music Lab 105,8.

υπέροχη πανσέλινος από την Άννα, από την Δέσποινα, από την Δέσποινα Βανδύ. Αλλά Άννα Βύση θα ακούσουμε σε λίγο και μάλιστα δεν θα την ακούσουμε απλά. Θα έχουμε για εσάς τη νέα της επιτυχία, την οποία συζητάμε εδώ και αρκετές ημέρες. Μιλάμε για τη συνεργασία με τον Άργη, τον διεθνούς Έλληνα DJ, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό. Γίνεται ένας χαμός με τον Άργη. Ψάξτε λίγο να δείτε τι γίνεται. Το όλο και πιο πάνω είναι το νέο της τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν να σας πάω υδροδυναμικής Αριδάκης, γιατί έχουμε εκεί όλη τη σειρά της Thermit. Thermit Ecology σημαίνει ο νέος σας ηλιακός θερμοσύφωνας. Και εάν έφτασε η ώρα να αλλάξετε τον παλιό σας, τότε θα σας έλεγα να επιλέξετε ένα της Thermit με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο, 25 χρόνια στο συλλέκτη και φυσικά απόλυτη υποστήριξη και μετά την πώληση από την υδροδυναμική Σαριδάκης. Απευθείας λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, στον κύριο Σαριδάκη, για τα υπόλοιπα. Μαζί μας και ο Ολύμπια Παλάς, η εκδήλωσή σας είναι έτοιμη. Αυτό που σας λείπει είναι ο χώρος ο οποίος θα τη στεγάσει και λέγεται Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας εκδήλωση είναι το 2810 823 947, γιατί πολύ απλά στο Ολύμπια Παλάς δεν λείπει τίποτα. Έχετε τα πάντα, υπέροχο φαγητό, θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο, σέρβις, όλα θα πάνε όπως ακριβώς τα είχατε φανταστεί. Πάμε στην τελευταία επιτυχία για το πρώτο μέρος. Έρχονται οι μέλισσες για να μας πάνε και στο πρώτο μας διαφημιστικό break.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, ονομία και στυλ. Επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events. 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε ματς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Διαφημίσεις! Γέλος!

Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: ακόμη μία επιτυχία από την πολύ αγαπημένη μας Ρία Ελληνίδου. Ρία Ελληνίδου, η οποία φαίνεται να έχει και εκείνη εκείνο το αστεράκι πάνω από το κεφάλι της, το οποίο είναι αυτό που λέμε του star, έτσι. Για να δούμε πόσο θα αντέξει. Πάντως τα πάει εξαιρετικά προς το παρόν και έτσι θέλουμε να συνεχίσεις, Ρία. Εμείς συνεχίζουμε στο Music Lab και τους 105,8. Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 6.30. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι και η καλύτερη σας μέρα της εβδομάδας. Αλλά παιδιά, μην ανησυχείτε. Ισχύει για όλους το ίδιο πράγμα. Το λένε και οι επιστήμονες. Η Δευτέρα δεν μας πάει, δεν μας ταιριάζει. Από Τρίτη και μετά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ρυθμούς εβδομάδας. Οπότε κάντε σαν να μην υπάρχει. Χαλαρώστε στο Music Lab και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς. Σε λίγο μου ετοιμάζεστε για τον πρώτο μας διαγωνισμό από τον ΝΑΤΟ. Εκεί θέλω να εστιάσετε. Στο τι δηλαδή θα θέλετε να απολαύσετε σήμερα το βράδυ. Θέλετε μία πίτσα, μία μακαρονάδα ή ένα μπέργκερ. Επεξεργαστείτε το λίγο και θα παίξουμε σε πολύ λίγο στο διαγωνισμό μας μαζί για να τα διεκδικήσετε και να τα απολαύσετε. Καλησπέρα να στείλω στον Νίκο. Στον Νίκο, τον οποίο αφιερώνει ο μικρός Βασίλης. Νικόλα μου, σε σένα αφιερώνω, σε σένα από το camp, ξέρεις. Την περίμενες αυτή την αφιέρωση, δεν σε ξεχνάω. Πάμε να σου αφιερώσουμε το νέο τραγούδι της Άννας Βύση, το οποίο ίσως να ακούς και για πρώτη φορά.
1: Music Club 105.

0: Εινό πνεύμα φθηνό για το φίλο μας το Μάριο. Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Συνεχίζει τον χορό των επιτυχιών για να φτάσουμε τώρα στο Ολύμπια Παλάς και να ζήσουμε την εκδήλωση της ζωής μας. Γάμος, βάπτιση, τι ετοιμάζετε? Ό,τι και αν είναι αυτό, θα σας περιμένει το Ολύμπια Παλάς για να το ζήσετε παρέα. 2810-823-947, ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέσα από δύο αίθουσες μέχρι και 2.000 άτομα. Λοιπόν, μαζί μας και η Thermit Ecology, είναι ο νέος σας ηλιακός, είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, την οποία θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαρδάκης. Πηγαίνετε από τον ανισόβατο κόμβο στο Γιώφυρο και ρωτήστε να σας πούν τα παιδιά εκεί της Υδροδυναμικής για όλη τη σειρά των ηλιακών θερμοσύφωνων της Thermit. Έτσι, και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε μία ακόμη επιτυχία και μάλιστα δεν είναι μία απλή επιτυχία, είναι επιτυχιάρα. Η διασκευή της πολύ αγαπημένης επιτυχίας θυμίζει κάτι από Ελλάδα, από την Κατερίνα Λιόλιου, την οποία θα ακούσουμε αμέσως, και επιστρέφω με τραγουδάκι διαγωνισμού.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
4: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
5: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαι η Τζόζεφη.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.
11: Music Club 105,8.

0: Τέλεια! Έφτασε η στιγμή μας, παιδιά. Ώρα για τον Νάτο, ώρα να παίξουμε. Ώρα να ακούσετε το τραγουδάκι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγές τραγουδιών που έχουμε βάλει στο διαγωνισμό μας. Αγγίζουμε τα 49 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Πόσο πιο πολύ να βοηθήσω, τέλος πάντων, για να βρείτε το τραγουδάκι και να απολαύσετε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Ακούστε το προσεκτικά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 2810-378-888. Θέλω να παίξετε μαζί μου. Θέλω επίσης να μην έχετε κερδίσει τον τελευταίο μήνα. Έτσι, το μήνα δηλαδή Ιούλιο, να μην έχετε κερδίσει. Και φυσικά να μου πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη που το ερμηνεύει. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: καταπληκτικά. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα. Τη χάσαμε την πρώτη μας γραμμή. Σύνηθες φαινόμενο. Να ακούσουμε ξανά το τραγούδι από την αρχή, παρακαλώ. Πολύ ωραία. 2810-370-888. Ψάχνουμε τίτλο και καλλιτεχνή. Επόμενη γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Πώς σας λένε?
1: Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
1: Ναι, πριν πολύ καιρό.
0: Ωραία, χαίρομαι. Πόσο καιρό δηλαδή? Πολύ καιρό.
1: Μήνες,
0: χρόνια.
1: Μήνες.
0: Λοιπόν, Αντιγόνη μου, έχεις βρει το τραγουδάκι του διαγωνισμού?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το σταματάω και περιμένω να μου πεις τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.
1: Είναι το Συγχαρητήρια Άννα Βύση.
0: Ναι, συγχαρητήρια!
2: Συγχαρητήρια, ελπίζω να εσπάσεις.
0: Καταπληκτική,

0: τρία τραγούδια ακόμη της Άννας Βύση. Θα χτυπήσω τα δάχτυλά μου, έτσι. Και η πίτσα θα γίνει οικογενειακή από κανονική. Θα την μεγαλώσουμε λίγο. Λοιπόν, για να σε ακούσουμε. Θέλω γρήγορα όμως τις απαντήσεις, έτσι, όχι να μου το σκέφτεσαι τώρα, να τα ψάχνεις. Μπράβο, τρία γρήγορα τραγούδια από την Άννα Βύση.
1: 12 τρένο Σαντρέ.
0: Το Σαντρέ, ναι.
1: 12 και τρένο.
0: 12 και τρένο, ναι ρε παιδιά, τα είπε όλα. Τι έγινε εδώ. Χαμός, οι ακροατές μου δεν παίζονται. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, συγχαρητήρια. Οικογενειακή πίτσα, να είσαι καλά. Μένεις στη γραμμούλα σου και τα συζητάμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hiair, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
9: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
4: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
5: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο.

0: Λούκα, να τον τρελάνουμε.
1: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι αυτό στο ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
0: Με τον αυλόγυρο, δεν θα θέλει να φύγει.
1: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566. Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με το Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

Αλληλούια. Ελένη Φουρέιρα, για να μπούμε λίγο και στο προφίλ της στο Instagram, να δούμε τι νέο παίζει εκεί. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η Ελένη Φουρέιρα ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες στην Ελλάδα, η οποία έφτασε τους 1 εκατομμύριο followers. Σήμερα που μιλάμε έχει 1,2. Και μάλιστα ένα από τα τελευταία της post έχει να κάνει με μία από τις τελευταίες της εμφανίσεις, με τον κόσμο να την αποθεώνει φυσικά, και εμείς την περιμένουμε και στο Ηράκλειο σε λίγες ημέρες. Music Lab 105,8. Τι μου κάνετε, πού σας βρίσκω, στείλτε μου μηνυματάκια σε Facebook, Instagram, TikTok. Βρείτε μας, Music Lab 105,8, Χάρης Σταματάκης, και επιλέξτε την αγαπημένη σας μουσική, αφιερώστε τη στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και εμείς μαζί μας έχουμε την Πέτσα Μόλις. Για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, εκεί θα βρείτε υπέροχα προϊόντα, και μάλιστα πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με έως και 50% έκπτωση, και σε επιλεγμένες τροφές αλλά και σε είδη για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Και δεν ξεχνάτε ότι αν διαλέξετε τροφή Αμπρόσια, μπαίνετε στην κλήρωση για δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ για τις διακοπές σας. Πάρα πολύ καλό μου ακούγεται. Και φυσικά αλουμινοδομία FG's για εσάς που ψάχνετε για αλουμίνια για το σπίτι σας. 2810-210-249 στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Ας υποδεχθούμε παρακαλώ πολύ τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

διασκευαστεί και οι τρεις Αντώνη Ρέμο. Και επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε όλη τη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου, όπως καταλαβαίνετε, επιλέξαμε το επόμενο για να σας το αφιερώσουμε. Music Club 105,8.

0: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Διαφημίσεις! Γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική!
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες!
7: Μόνο επιτυχίες!
6: Μόνο επιτυχίες!
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Μπράβο, μπράβο, congratulations στην Αντιγόνη, η οποία μας επέλεξε το τραγουδάκι της Ανδρομάχης, Σούσουρο λοιπόν, μεγάλη επιτυχία. Και εμείς μπήκαμε στην τελική ευθεία, τέταρτο μέρος, στο Music Lab του 105,8. Μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο Instagram. Καλησπέρα να στείλω στη φίλη μας την Ιουλία, η οποία μου έχει επιλέξει Πέτρο Ιακωβίδη. Πολύ ωραία, δεν έχουμε ακούσει Πέτρο σήμερα, οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία είναι αυτή. Να στείλω καλησπέρα και στη Μαρία, η οποία μου έχει ζητήσει Θοδωρή Φέρη. Πολύ ωραία, θα ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη. Εσείς δεν ξεχνάτε, σε λίγο θα σας δώσω ένα ακόμη δωράκι, μένετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα πλύνουμε το αυτοκίνητό σας δωρεάν και κερασμένο από εμάς.
1: Music Club 105,8.

0: Υπενθυμίζω, παιδιά, υπενθυμίζω. Πέτσα μόλις μαζί μας με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και με σούπερ διαγωνισμό. Εάν αγοράσετε την ξηρά τροφή Αμπρόζια, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεοπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ. Γρήγορα λοιπόν τα ψώνια σας στην Πέτσα Μόλις. Και αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε κουφώματα αλουμινίου, θέλετε να φτιάξετε μια αυλόπορτα, μια περίφραξη του ιδιωτικού σας χώρου, τα πάντα μπορείτε να κάνετε, αρκεί να επισκεφτείτε την αλουμινοδομή Αυτζής στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Και τώρα έφτασε η ώρα να σας δώσω ένα πλήσιμο αυτοκινήτου που αλλού, στο καλύτερο πλυντήριο αυτοκινήτων στην πόλη. Ότο Κλίν Αερικός. Ο φίλος μας ο Αερικός κάνει τα αυτοκίνητά μας να λάμπουν σαν καινούργια. Θα κάνει και το δικό σας να λάμπει. Εάν μας καλέσετε τώρα στο 2810-378-888, θα τη φτιάξουμε τη δουλειά που λέμε. Θα σας δώσουμε ένα πλήσιμο αυτοκινήτου για τον πρώτο ή την πρώτη που θα με καλέσει τώρα. Για πάμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, πώς σας λένε?
2: Εγώ είμαι η Εμμανουέλα.
0: Η Εμμανουέλα, λοιπόν, συγχαρητήρια στην Εμμανουέλα. Ήταν η πιο γρήγορη, παρακαλώ. Εμμανουέλα, το αυτοκίνητο σου φαντάζομαι θέλει πλήσιμο, έτσι?
2: Πάρα πολύ όμως.
0: Οπότε την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, κέρδισες το πλήσιμο του αυτοκίνητου σου από το Ότο Κλίν Αερικός.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγουδάκι να ακούσουμε?
2: Δεν ξέρω, κάτι το αφήνω πάνω σου.
0: Τα αφήνεις πάνω μου?
2: Ναι, μάλιστα. Ναι, σίγουρα.
0: Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε ένα Γιώργο Σαμπάνι για σένα. Πώς σου φαίνεται?
2: Πολύ καλό.
0: Τέλεια. Μένεις στη γραμμούλα σου και τα λέμε σε λίγο τα υπόλοιπα.
2: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Όσε ώρε ήσουν στην κουζίνα.
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
4: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
6: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
6: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
5: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
6: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
8: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
10: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
13: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
14: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
17: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
18: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
17: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8.

0: Καλέ, καλώς ήρθατε, καλέ. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εδώ στο Music Club και τη 105,8. Τι μου κάνεστε, τι μου γίνεστε. Πριν αρχίσω να μιλάω εδώ στο Tondora Back in Time, θα ανοίξω λίγο το μικρόφωνο, το άλλο, να σας πει ένα γεια κάποιος που δεν πρόλαβε.
1: Με καταπιέσανε, με πετάξαν έξω από το στούντιο και δεν πρόλαβα να σας πω καλό βράδυ, παιδιά.
0: Εγώ η καρεκλοκένταυρη ήρθα και έκατσα σε αυτή τη θέση. Άρπαξα τα μπράτσα και δεν τα αφήνω. Εδώ θα κάτσω, στο θρόνο μου.
1: Όχι, νόμιζα τα δικά μου μπράτσα,
0: αλήθεια. Όχι, τα μπράτσα της καρέκλας είναι ο ζαχάρι μου.
1: Και κορδώνομαι εγώ τώρα, ξέρεις, κάνω αυτά που κάνω από την πιλτεράδες.
0: Φυλάει τα μπράτσα του, φυλάει τα μπράτσα του. Τι γίνεται, πώς πήγε η εκπομπή σου?
1: Καταπληκτικά. Δώσαμε και δώρα σήμερα πάλι.
0: Μπράβο, μπράβο. Μα είμαστε ο σταθμός, ρε παιδί μου. Ο Άι Βασίλης του ραδιοφώνου είμαστε.
1: Έτσι, 365 μέρες το χρόνο δίνουμε εμείς, παιδιά, δώρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αφού μας χαιρέτησε και ο Χάρης ο Σταματάκης και θα μείνετε μαζί μου, Θεοδωρή, έχει να έχει το μικρόφωνο, θα ξεκινήσω με ένα Κώστα Μπίγαλη που με την πρώτη ματιά, ρε παιδιά μου, έτσι, κοιταχτήκαμε, ερωτευτήκαμε και etc.

Α, έτσι είναι αγαπητοί ακροατές. Κάποιες φήμες προηγούνται των ονομάτων. Τι να κάνουμε. Εσείς τώρα πάλι μην τις πιστεύετε όλες. Κάποιες μπορεί απλά να είναι, όπως λέει το όνομά τους, φήμες. Τέλος πάντων, εμείς εδώ στο Music Lab 105,8 θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί για να σας κρατάμε ωραία παρέα με 80s, 90s και αρχές των 20s τραγούδια. Τώρα πάμε να δούμε όμως που έχει κίνηση η πόλη. Η πόλη, παιδιά μου, σήμερα δεν έχει πολύ κίνηση. Αν εξαιρέσει δηλαδή κάποιες τζιζ περιοχές και δρόμους, όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτάδα. Προχωράτε ευθεία γραμμή. Γιώφυρο, Λακωνίας, 62 μαρτύρων, ειδικά στον Κόμβο. Μήνος με 62 μαρτύρων, Μήνος με Βενιζέλου. Λίγο κίνηση θα συναντήσετε καλοκαιρινού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, καλοκαιρινού με Αγίου Μηνά. Για Μαλάκι την γλιτώσατε για σήμερα. Τυχεροί άνθρωποι. Μητσοτάκη, Βενιζέλου, πλατεία 18 Άγγλων, Νεάρχου, εκεί μπροστά από τον Κούλε. Λόρδου Βύρονος και Κοροναίου. Κίνηση θα συναντήσουμε επίσης λίγο στην Ικάρου με την Εθνική Αντιστάσεως. Προς το κέντρο, Ανεμογιάννη, Λεωφόρος Ικάρου και Δούκος Μποφόρ. Λίγο κίνηση επίσης συναντάμε και στην Κνωσού ψηλά, ξέρετε, στον πρώτο κόμβο τώρα. Γνωστά και καθόλου και πολύ βασικά εικονογραφημένα. Τι είπα μόλις? Τίποτα. Μιλάω μόνη μου, παραλυρώ. Λίγη κίνηση επίσης έχει και το αεροδρόμιο. Αυτά. Συνεχίζομαι έτσι λίγο Αιτήλα, Καλτήλα. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος έρχεται για τη συνέχεια. Lost in the Night.

0: Επιμένουμε εδώ σταθερά στο Music Lab και τους 105,8 το σταθμό των επιτυχιών, αγαπημένοι μου ακροατές. Στην παρέα μας προστέθηκε και η κυρία Λιαπάκη.
1: Ακούγουμε.
0: Ακούγεσαι. Okay. Παναγία, Χριστέ, είναι δυνατόν. Εσύ να μην ακούγεσαι.
1: Ναι, κάμερα σε μένα που λέει και ο άλλος. Εντάξει, αφού ακούγουμε όλα καλά. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, αγαπημένη μου Θεοδώρα.
0: Καλησπέρα, Ελένη, καλώς ήρθες ξανά σε αυτό το στούντιο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι θα γίνει τώρα, έτσι θα το πάμε.
1: Εντάξει, πώς θα το πάμε με τέτοια έστρεση. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ.
0: Εδώ σου έχουμε air condition, σου έχουμε δροσερό νερό.
1: Μα γι' αυτό
0: είναι μια όαση στη μέση τη ασφάλτου, δηλαδή.
1: Ναι, γι' αυτό έρχομαι ακριβώς. Έρχομαι για την καλοπέρασή μου.
0: Ναι, ξεκάθαρα γι' αυτό δεν έρχεσαι.
1: Έχω για το air condition, για το νεράκι, γιατί είμαι και άνετρη γνωστών, δεν πίνω. Ναι. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολες ώρες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Δύσκολες ώρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα είναι η 21η ημέρα αυτού του έτους, αγαπημένοι μου ακροατές. Και τα πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά στο κεφάλι μου μου λένε ότι θέλουμε ακόμα 156 ημέρες για τα Χριστούγεννα που θα φύγει αυτή η ανάσα του δράκου από πάνω μας και θα έχουμε έτσι λίγο δροσιά, ας το πει κανείς, χαλαρά και ήπια. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα και χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου, έτσι, το πρώτο μου βαφτιστήρι, το πρώτο μου παιδάκι. Μας έβγαλε την Παναγία για να το βαφτίσουμε.
1: Με αγάπη πάνω απ' όλα όμως.
0: Με αγάπη
1: χρόνια
0: πάνω
1: πολλά,
0: απ' όλα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους Ηλίες και στο βαφτιστήρι της.
0: Και στην Ηλιάνα, γιορτάζουμε σήμερα.
1: Ναι, και Ηλιάνα βέβαια.
0: Επίσης σήμερα είναι Διεθνή ημέρα της Σελήνης, διότι σαν σήμερα το 1969 έγινε η πρώτη προσεδάφιση από τον άνθρωπο στη Σελήνη, από τον Νίλ Άμστρογκ που λέγαμε και την Παρασκευή. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του σκακιού. Χρόνια πολλά στον Κασπάροφ, τι άλλο να πω. Δεν ξέρω και κανένα άλλο σκακιστή δηλαδή.
1: Εγώ ούτε αυτόν ήξερα. Ευχαριστώ.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, One έρχονται για την συνέχεια. Μας ζήτησε ο Χάρης πριν να φύγει από το στούντιο. Μου λέει: θα μου βάλει λίγο One σήμερα. Λέω: θα σου βάλει One. Εννοείται. Πεθαίνω και λίγο καλομήρα έρχεται μετά, παιδιά. Αυτό το κορίτσι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας break στο Music Club και τους 105,8 με τον Πέτρο Ιακωβίδη που θέλει να κάνει ένα χαμό, επειδή μου σε κάποια παραλιακή αυτής εδώ της χώρας, δεν διευκρινίζει πού.
1: Όχι. Όχι. Είναι... Εντάξει, άγνωστο.
0: Έχουμε αρκετές παραλιακές, ρε παιδί μου. Είμαστε και νησιωτική χώρα. Έχουμε, βρεχόμαστε από θάλασσα. Έχει παραλιακές αυτή η χώρα.
1: Ναι, εξαιτίας της ατανάψει τα καπνογόνα.
0: Του Ηρακλείου θα είναι. Των Χανίων θα είναι. Της Θεσσαλονίκης θα είναι.
1: Γιατί στο Πειραιά.
0: Τι.
1: Ε?
0: Τι?
1: Α,
0: τι?
1: Έχουμε πρόβλημα με τα αυτιά μας, θέλουμε οριλά.
0: Δεν σας ακούω, πατάτε το 0 σας παρακαλώ.
1: Το πάτησα, κοίτα, πατάω 0. Εντάξει.
0: Δεν με άφησε να φτάσω μέχρι τον Πειραιά. Πετάχτηκε μόνη της και τα
1: εννοείται ότι θα λέγαμε
0: δεν
1: τον Πειραιά.
0: Δεν με άφησες να φτάσω μέχρι τον Πειραιά, δεν με άφησες.
1: Δεν αφήνω, όχι, κατευθείαν Πειραιά έτσι. Μπαπ, χτυπάμε.
0: Αχ,
1: και μπαπ.
0: Σκεμπάπ σε λίγο. Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι τις παρεμβάσεις της κυρίας Λιαπάκη. Έτσι, αντιπαρέρχομαι. Καλησπέρα να στείλουμε στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί πάντα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου και το τηλέφωνο τους είναι 2810-823-973. Καλησπέρα να στείλουμε και στο Κροπολίου Φραγκιαδάκη, στο οποίο βρίσκεται στον Άγιο Μύρονα φυσικά. Ρολό Κοτόπουλο, ρολό πασέτα, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα με πράσο, απάκι, ντόπια τυροκομικά και παραδοσιακά προϊόντα. Όλα μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Λοιπόν, περνώ σε ένα Χρήστο Δάντη τώρα. Κάποιος αγαπάει, είμαι εγώ. Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος και του το αφιερώνουμε.
1: Τι ωραία επιλογή. Μπράβο, Μάριε.
0: Μπράβο, Μάριε. Και συζητούσαμε πριν με το Χάρη ότι ο Μάριος ζητάει τραγούδια ανάλογα την εκπομπή. Δηλαδή, τώρα ο Μάριος έχει προσαρμοστεί πάνω στα 90s και στα 80s και μας ζητάει τέτοια τραγούδια.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, Μάριε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε σε λίγο, μην φύγετε.
1: Όχι.

0: Και εμείς τι θέλουμε, ρε παιδιά? Θέλουμε να ακούμε Music Lab 105,8, το σταθμό των επιτυχιών. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
1: Αυτό και εντάξει, μια παραλία και ένα ποτάκι δίπλα.
0: Εντάξει, μετά τώρα στο εμπλουτίζεις, βάζεις και τη σάλτσα. Εγώ έβαλα τη βάση. Έβαλα,
1: τη βάση είναι Music Lab 105,8. Ο σταθμός των επιτυχιών, αυτό που είπες.
0: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σας έχω τάξει από την προηγούμενη εβδομάδα και το. Αφήνω, ρε παιδί μου, το αναβάλω, όλο το αναβάλω.
1: Κακός, πολύ κακός.
0: Έτσι. Να μιλήσουμε για τα 10 πράγματα που δεν ξέρουμε για τη σοκολάτα. Προχθές που έλειπες.
1: Ναι.
0: Να δεις πάλι θα το πω. Προχθές που έλειπες, κάποια στιγμή είχαμε βάλει εδώ πέρα με τους ακροατές και ακουγόμουν την αλκαδοκαψούρα.
1: Α, και όταν λείπω τα βάνεις.
0: Ναι, όταν λείπω τα βάνω, γιατί ήταν Παρασκή. Οπότε θέλαμε να προετοιμαστούμε. Να πούμε τα ποτά μας.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή ανοίγω το μικρόφωνο και λέω στους ακροατές ότι είχα ετοιμάσει να σας πω για τη σοκολάτα, αλλά ιδανικά θα έπρεπε να σας πω για κάτι αλκοολούχο.
1: Α, okay.
0: Και κάπως έτσι το αφήσαμε και συνεχίσαμε την αλκαδοκαψούρα μας. Σήμερα λοιπόν.
1: Θα πούμε για τη σοκολάτα.
0: Έφτασε αυτό το πλήρωμα του χρόνου που θα πούμε για την σοκολάτα και 10 πράγματα που δεν ξέρουμε. Χρειάζονται, λέει, περίπου 400 καρποί κακάο για να φτιαχτούν 500 γραμμάρια σοκολάτας.
1: Wow.
0: Παιδιά, γι' αυτό είσαι έλλειψη το κακάο τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Κάθε κακαόδεντρο παράγει περίπου 2.500 καρπούς. Δεν είναι πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Αν θες τους 500 να τους κάνεις μία μπάρα σοκολάτας, ας πούμε.
1: Ιησούς Χριστός, Νίκα.
0: Στην εποχή των Μάγια, λέει, οι καρποί κακάο χρησιμοποιούνταν ως νόμισμα, καθώς θεωρούνταν υψηλότερης αξίας από το χρυσό. Άκου τώρα κάτι πράγματα.
1: Δεν είναι.
0: Πλάκα μου κάνεις. Μπορεί ο Χριστός να μου κάνει αγκαλιά την ψυχούλα μου?
1: Όχι.
0: Η σοκολάτα μπορεί.
1: Η σοκολάτα μπορεί.
0: Μεγαλύτερης αξίας, δεν το συζητάμε. Οι Ευρωπαίοι, λένε, τρώνε πολύ σοκολάτα. Συγκεκριμένα, πάνω από το 50% της σοκολάτας που καταναλώνει ο πλανήτης ετησίως καταναλώνεται από τους Ευρωπαίους. Από εμάς δηλαδή. Εντάξει. Ένα νόημα το βγάζει.
1: Ένα νόημα, ναι.
0: Η σοκολάτα, λέει, αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς περισσότερο από το φιλί. Φάτε σοκολάτα, μη φιλιέστε.
1: Ναι, καλέ.
0: Κάνει και ζέστη τώρα, παιδιά. Δεν
1: είναι
0: λόγος.
1: Για πολλά-πολλά.
0: Όχι, όχι. Πάρτε μια σοκολάτα. Πάρτε ένα παγωτό που έχει μέσα σοκολάτα. Εντάξει. Η πρώτη πλάκα, λέει, σοκολάτα, όπως την ξέρουμε σήμερα, δημιουργήθηκε από τον Joseph Fry με τη βοήθεια του γιου του. Μπράβο στον κύριο, να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται. Συγχαρητήρια.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Περισσότερο, λέει, από τα 2/3 του κακάου που παράγεται στον πλανήτη προέρχονται από την Αφρική. Γνωστό ήταν αυτό, ναι. το ήξερα. Και μία ατομική πλάκα σοκολάτας περιέχει περίπου 50 μιλιγκράμμ καφεΐνης, όσο δηλαδή ένα σότ εσπρέσο.
1: Α, γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ η σοκολάτα θα φάω και θα τα πιω, ένα από τα δύο.
0: Εντάξει, έχει και άλλα που λέει εδώ για την σοκολάτα. Το τελευταίο που θα πω είναι ότι οι άνθρωποι είναι πιο ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και συγκρατούν περισσότερες πληροφορίες όταν υπάρχει στον αέρα μυρωδιά από σοκολάτα. Τώρα πια είμαι εγώ να αμφισβητήσω την έρευνα.
1: Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Σε παρακαλώ, πια είμαι εγώ να αμφισβητήσω την έρευνα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Είπατε, τίποτα δεν είμαστε εμείς μπροστά στην έρευνα.
0: Τίποτα. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ έχετε για τη συνέχεια από το live στο Λυκαβητό. Πόσο σε θέλω, μας φωνάζει. Στέλιος Ρόκος επίσης, το καλοκαιράκι μας φωνάζει.
1: Στην ακρογιαλιά.
0: Στην ακρογιαλιά. Εκεί που σκάει το κύμα.
1: Εκεί.
0: Στην ακτή.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
8: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
9: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
9: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
11: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Music Lab και του 105,8. Τον Dora Back in Time, Θεοδωρή Χινάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο και σήμερα.
1: Απέναντί σου.
0: Απέναντί μου ξανά. Σε είδα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πολλοί λόγοι έχει γίνει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για του Millennials, για τα τότε τα χρόνια και λαλαλαλαλαλαλα. Και η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα, παιδιά, τότε δεν ήταν πιο εύκολα.
1: Όχι.
0: Ήταν πιο αστεία απλά. Και τώρα θα αναφέρω γιατί το λέω αυτό. Δηλαδή, το μεγαλύτερο plot twist που μπορούσε να συμβεί είναι να κατεβάζεις τραγούδια των Linkin Park,
1: ναι,
0: π.χ. Και να σκάνε δημοτικά. Να κατεβαίνουν δημοτικά στο τέλος της ημέρας και απλά είχαν την ονομασία Linkin Park. Σε όλη
1: αυτό, ναι, ήταν μάστιγα.
0: Εντάξει, μπορεί να μην ήταν, ρε παιδί μου, Linkin. Έλα, δεν θα το πω ποτέ.
1: Linkin Park.
0: Μπορεί να ήταν Metallica, ορίστε.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί εντάξει να ήταν Metallica.
1: Ωραία.
0: Επίσης, παιδιά, μετά το Nokia 3310, όλα τα κινητά μου φαίνονται πάρα πολύ ντροπαλά. Δηλαδή, το Nokia 3310 είχε μια έτσι. Πώς θα το πούμε τώρα. Έτσι. Στιβαρό κινητό.
1: Ένα βάρος.
0: Ένα ειδικό βάρος το είχε αυτό το κινητό. Δηλαδή, το έκανες σφυρί και μπρόκονες. Μία μπρόκα στον τοίχο.
1: Ή το πετούσε το κεφάλι, μια χαρά το άνοιγε το κεφάλι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κασέτες επίσης μας έμαθαν ότι τίποτα δεν γυρίζει πίσω εύκολα.
1: Αυτό ναι. Μεταφορικά, κυριολεκτικά, με όλες τις έννοιες.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδιά. Οι κασέτες μας έμαθαν ότι τίποτα δεν γυρίζει πίσω εύκολα. Έπρεπε να πάρεις το μολυβάκι σου, να το βάλεις μέσα στην τρύπα της κασέτας και τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι να κάνεις ότι γυρίζεις πίσω. Τα κατάφερνες. Τα κατάφερνες. Με κόπο,
1: με κόπο και υδρότα.
0: Βγάζαμε 12 φωτογραφίες με τη φωτογραφική και ελπίζαμε στις 2 να μην έχουμε κλειστά μάτια. Τουλάχιστον στις 2.
1: Τώρα πόσες βγάζεις, 1700.
0: Τώρα βγάζεις 1700.
1: Και δεν σου αρέσουν πάλι και με φίλτρο.
0: Αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Τότε είχαμε μία ευκαιρία, μία λήψη.
1: Αν ήταν καλή, είχε καλή.
0: Είναι σαν την πτώση με αλεξίπτωτο. Έπρεπε να πετύχει με την πρώτη.
1: Με την πρώτη, αλλιώς.
0: Που λέγε ένας γνωστός μου, τέλος πάντων.
1: Μην πεις όνομα, μην πεις.
0: Όχι, όχι, δεν θα πω, δεν θα πω. Αλλά όποιος τον ξέρει έχει καταλάβει για ποιον μιλάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά για τους Millennials και τα τότε χρόνια. Περνώ σε γλυκερία τώρα όμως, γιατί πολύ μιλήσαμε. Και θα επιστρέψουμε, μην πάτε κάπου.

0: Πού να είμαι, ρε παιδιά, στο Music Lab και του 105,8 είμαι. Πού να είμαι, πού να είμαι, εδώ, στο σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα, σε αυτό το σταθμό των επιτυχιών, είναι και το Ακροπολείο Φραγκιαδάκης, στον Άγιο Μύρο να βρίσκεται. Αχ, τι ήταν αυτό?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει.
0: Μα συγχωρείτε, γι' αυτό δεν ξέρουμε τι ήταν. Τεχνικά προβλήματα συμβαίνουν στα live, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτά γίνονται, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι είναι μαζί μας στην παρέα μας στο Ακροπολείο Φραγκιαδάκη, στον Άγιο Μύρονα. Βρίσκεται 20 μέτρα πριν την πλατεία. Μπορείτε να βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι, καθώς και παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκά του κουταλιού. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο Ακροπολείο Φραγκιαδάκη.
1: Τι θέλεις να πούμε?
0: Τι θέλω να πούμε? Ο λόγος σε ένα, κορίτσι μου, να πούμε ό,τι θέλεις.
1: Εγώ ήθελα να συνεχίσω αυτά που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έτσι σε ρώτησα. Να το συνεχίσω ή να πούμε κάτι άλλο? Έτσι,
0: όχι, όχι, συνεχίσουμε. Ούτως ή άλλως κάνουμε back in time.
1: Back in time. Λοιπόν, 5 σύννενα πράγματα που είχε κάθε σπίτι την εποχή των 80s και 90s. Θα ταυτιστείτε όλοι. Έχουμε την τηλεόραση CRT.
0: Αυτό δηλαδή, με τη φούσκα πίσω.
1: Ή αλλιώς τηλεόραση ψυγείο, πιο βαριά και από τις δουλειές λίγου σπιτιού. Άκου τώρα. Το κλασικό σταθερό τηλέφωνο.
0: Η κουτσομπόλα.
1: Με το περιστρεφόμενο καντράν που αν έκανες λάθος αριθμός, στο τέλος έκλαιγες.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί προφανώς και θα έπαιρνες έτσι λάθος.
0: Έπρεπε να το ξαναπάρεις από την αρχή βασικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έκλαιγες.
1: Αυτό που έλεγες πριν, πατήστε το 0.
0: Γιατί το 0, παιδιά, έπρεπε να κάνεις όλο τον κύκλο για να το πάρεις.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: αν έκανες ένα λάθος αριθμό, έπρεπε πάλι να το ξανακάνεις όλο από την αρχή.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι κουμπάκια δηλαδή.
1: Όχι.
0: Είναι αυτό το η ρολέτα.
1: Ναι. Όσοι το θυμούνται βέβαια, αλλά θα είναι πολλοί. Είμαστε πληθυσμός. Βιντεοκασέτες.
0: Βιντεοκασέτες, βεβαίως.
1: Πω, Μαρία λέει βάπτιση. Μην γράψετε πάνω. Ή αλλιώς για τους παλιούς, η παπαρίγα η καλή.
0: Η παπαρίγα η καλή που είχε πάει ο Σπύρος από τους απαράδεκτους και το είχε ζητήσει στο βίντεο κλαμπ. Τον είχε βάλει ο Βλάσης.
1: Ο Βλάσης
0: να το κάνει
1: ο Βλάσης.
0: Αυτό. Επίσης θυμάμαι που μας είχε πάρει τηλέφωνο ο Βασίλης και μας είχε πει ότι έπρεπε να γυρίσεις την κασέτα όταν την νίκιαζες. Έπρεπε να την έχεις γυρίσει πίσω.
1: Ξανά.
0: Σε χρέωναν παραπάνω.
1: Ναι, και για τον επόμενο, να είναι έτοιμη.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο ημερολόγιο τείχου. Δεν είχαμε τότε το Google το Calendar. Ήταν το Google Calendar των γιαγιάδων. Με σημειώσεις τύπου 17-8 τάμα, 25-8 κρέας με πατάτες, 29-8 νηστεία.
0: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι τις γιαγιάδες μου, η οποία γιαγιά μου, η μία ακόμα το έχει. Και βασικά και οι δύο γιαγιάδες μου έχουν αυτά τα ημερολόγια που βγάζεις κάθε μέρα τη μέρα και από πίσω έχει μαντινάδες.
1: Εμένα είχαν τον Καζαμία.
0: Και καζαμία.
1: Ναι.
0: Όπως κάθε σπίτι που ψεύδεται τον εαυτό του. Ναι.
1: Έτσι. Αλλιώς που λέει και τα όνειρα τα εξηγούσε, μπαίναμε μέσα και βλέπαμε, λέει, ήταν η χαρά μας. Τηλεφωνικός κατάλογος που ήταν ένας τόμος, θυμάμαι, τον πετούσες λέει κάτω και άνοιγες τρύπα στο πάτωμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Πολύ βαρύς ο χρυσός οδηγός.
1: Ναι.
0: Πολύ βαρύς.
1: Άντε να θες τώρα τηλέφωνο, να ψάξεις εκεί να βρεις.
0: Εντάξει, αλφαβητικά ήταν, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο.
1: Αλλά θυμάμαι ήταν. Μπούγιο γινόταν.
0: Ήταν μπόλικο.
1: Πάμε στο Walkman που είχα και εγώ Walkman φυσικά. Όταν τελείωνες, λέει, οι μπαταρίες, όταν τελείωναν, τα άκουγες όλα σε slow motion.
0: Τα άκουγες όλα σε slow motion. Επίσης, εγώ, παιδιά, όταν μου τελείωναν οι μπαταρίες από το CD player ή το Walkman, anyway, πήγαινα και άλλαζα, έπαιρνα μπαταρίες από κάποια άλλη συσκευή.
1: Και εγώ, από το τηλεκοντρό.
0: Ήθελε ο πατέρας μου τη τηλεόραση.
1: Όχι,
0: τώρα θα ακούσω μουσική.
1: Προέχει η μουσική μου, σε παρακαλώ.
0: Ναι,
1: η τηλεόραση.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Εντάξει, είναι και άλλα ρε παιδιά, αλλά τώρα αυτά πιστεύω.
0: Τέλος πάντων, στα 90's γενικότερα, εκείνη την εποχή νιώθω ότι όλοι είχαμε τα ίδια πράγματα. Και τώρα βέβαια, απλά νιώθω ότι έχουν εξελιχθεί. Όχι, νιώθω, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Πάλι τα ίδια έχουμε στην πλειοψηφία του. Απλά τότε είχαν μια τσαχπινιά παραπάνω, ρε παιδί μου, και ένα ενδιαφέρον. Όπως τα ποτηράκια, ας πούμε, που είχαμε πει κάποτε, που τα έχουν όλα τα σπίτια. Αυτές τις κούπες, τις λευκές του τσαγιού με την μπροσούρα, την μπορντό
1: και
0: τριγωνά, τους ρόμβους πάνω,
1: κλασικά,
0: τους μαύρους. Όλα τα σπίτια, δεν ξέρουμε πώς. Δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων. Ελένη Δήμο έρχεται για την συνέχεια. Προσωπικά λέει: δεν έχω αισθήματα για σένα. Φιλικά και ένας Αντώνης Ρέμος, ρε παιδί μου, για την πορεία της βραδιάς μας. Μας μιλάει για μια νύχτα μοναξιάς.

0: Μα τι ωραία τραγούδια, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εντάξει, και ωραίμος τώρα εδώ, νύχτες μοναξιάς, από αυτό το live. Και η Δήμου προσωπικά επίσης από live. Εντάξει, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
1: Έτσι, να τα ακούς και να χαλαρώνει.
0: Να τα ακούς και η να ψυχή. Χαλαρώνει. Η ψυχή, η ψυχή. Η ψυχή.
1: Η ψυχή.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα άνοιξα το μικρόφωνο του Music Club 108 για να σας πω κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ιαπωνία, ρε παιδί μου.
1: Τι?
0: Αλλά δεν νιώθω πολύ έτοιμη για κάτι τέτοιο.
1: Θέλω να ακούσω όμως.
0: Θέλεις να ακούσεις τώρα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Στην Ιαπωνία λέει όταν παλιά μηχανήματα αποσύρονται, οι εργαζόμενοι κάνουν μια μικρή τελετή για να τα ευχαριστήσουν για τα χρόνια προσφοράς τους. Δηλαδή κάτσα μνημόσυνο.
1: Α, οτιδήποτε αποσύρεται.
0: Ναι, ότι οποιοδήποτε μηχάνημα. Δηλαδή, χάλασε το φωτοτυπικό π.χ.
1: Θα του κάνουμε μνημόσυνο.
0: Θα μαζευτούμε γύρω του, θα του πούμε ευχαριστούμε για τα χρόνια που έχει συμβάλει σε αυτήν εδώ την εταιρεία και σε αυτή τη δουλειά και μας έκανε πιο εύκολη τη ζωή μας. Φωτοτυπικό.
1: Καφέ, κόλυβα, παξιμάδι.
0: Σου ευχόμαστε από εδώ και πέρα, ό,τι και αν γίνει, να είσαι επίσης λειτουργικό, ρε παιδί μου. Αν τα εξαρτήματά σου γίνουν ανταλλακτικά, ευχόμαστε τα ανταλλακτικά σου να είναι. Πώς να το πούμε τώρα. Έλα, πες τη λέξη που ψάχνω.
1: Τι, λειτουργικά, τι εννοείς?
0: Λειτουργικά.
1: Okay,
0: λειτουργικά.
1: Μάλιστα.
0: Και κερδοφόρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Α, μπράβο, και κάνουν και υπόκληση, υποθέτω, το κλασικό.
0: Είναι ευγνώμων για τα μηχανήματα που τα οποία τους συντρόφευαν στην εργασία τους και τους κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω εδώ να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Εδώ
1: σε
0: πέρα, τι εννοείς? Εδώ πέρα, οριακά θα πάρουν τη βαριά να το καταστρέψουν, να πούνε άσε, άντε στο καλό. Μηχάνημα που χάλασε, ας πούμε, και εγώ δεν μπορώ να κάνω την εργασία μου καλά. Εσύ το κάνεις αυτό, Ελένη Λιωπάκη.
1: Αλήθεια, λες.
0: Αυτό το φσσσσσσ που ακούμε τόση ώρα, αυτό το σφύριγμα.
1: Ναι, έχω κατέβει τον Άρη. Τι γίνεται?
0: Δηλαδή, τόση ώρα παραμιλάω για να δω, να βρεις τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Μήπως είναι, δεν ξέρουμε. Θα το βρούμε τώρα που θα κλείνουν τα μικρόφωνα.
1: Έχω
0: λοιπόν,
1: κάτι μέσα μεταλλικό.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω το ρομπότ εδώ πέρα. Το ζουμπορομπότ. Το ζουμπορομπότ απέναντί μου. Λοιπόν, Νότι Σφαγιανάκη έχει δείξει.
1: Αχ, τι ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να σταματήσω παραλυρό, δηλαδή.
1: Εμείς και όλοι οι Νοτικοί σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλά να είστε.

0: Peggy Gina, παιδιά, τι τραγουδάρα, τα έχω με μένα. Εντάξει.
1: Κάτσε να το καλοσκεφτείς λίγο.
0: Παιδιά, εμείς φταίμε στο τέλος της ημέρας.
1: Δεν φταίει κανείς άλλος.
0: Εμείς φταίμε που ανεχόμαστε πράγματα, που δεν βάζουμε τα όρια μας. Που είσαι η ψυχολόγια μου να με ακούσεις, να χαρείς που τα λέω τόσο ωραία. Όχι ότι τα κάνω πολύ πράξη, αλλά
1: ναι,
0: τέλος πάντων. Ψηλό κατάλαβε.
1: Δάσκαλε που δίδασκες είσαι.
0: Κοίταξε να δεις. Είμαι πάρα πολύ καλή στις συμβουλές.
1: Αυτό παιδιά το επικροτώνει τότε.
0: Δηλαδή, αν και γενικά δεν έτσι, κοιτάω τον εαυτό μου και λέω αυτού σου κοριτσάρα μου, εννοώντας ότι δεν ευλογώ τα γένια μου, ρε παιδί μου, αλλά σε αυτό το κομμάτι ξέρω ότι είμαι καλή.
1: Είσαι όχι απλά καλή, καλύτερη στις συμβουλές, παιδιά. Ναι, θα μπορούσε να γίνει σύμβουλος ψυχικής υγείας.
0: Σύμβουλος. Θα μπορούσε να γίνει σύμβουλος γενικότερα.
1: Ναι,
0: παρ' όλα αυτά, αυτά που συμβουλεύω τον κόσμο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τα κάνω εγώ στη δικιά μου την ύπαρξη.
1: Όχι, γιατί τα κάνουν οι επιστήμονες αυτοί που ασχολούνται με την ψυχολογία απόλυτα. Δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Στο εγγυό μου εγώ δεν το κάνω.
0: Εντάξει τώρα. Πιστεύω ότι σε ένα βαθμό τα τηρούν περισσότερο από εμένα τουλάχιστον.
1: Μπάλες. Δεν νομίζω.
0: Τέλος πάντων, θα ρωτήσω την επόμενη φορά που θα πάω στην, και θα κάνω συνεδρία.
1: Okay.
0: Θα τη πω, κούκλα μου, τα τηρείς αυτά που
1: κατά γράμμα.
0: Κατά γράμμα.
1: Κάνεις παρασπονδίες π.χ.
0: Θα τη ρωτήσω, Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλησπέρα να στείλουμε στο ακροπολείο Φραγκεδάκης, το οποίο είναι και σήμερα στην παρέα μας. Και κάπου εδώ θέλω να σας θυμίζω ότι εκτός από τα πάμφρεσκα κρεατικά και το αληθινό ντόπιο χοιρινό, μπορείτε να βρείτε ξινομζήθρα, γαλομζήθρα, θόγαλο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι και άλλα ντόπια τυροκομικά. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρωνα. Φυσικά στην παρέα μας είναι και οι κουρίτες, οι οποίοι μετά από πολιτή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και όχι άδικα. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου, 281-0823-973, είστε μόλις ένα τηλέφωνο μακριά από τη δικιά σας εκδήλωση. Λοιπόν, περνώ σε ένα Γιάννη Πλούταρχο που καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου.
1: Εννοείται. Μία και μοναδική μία.
0: Με σένα, ναι, μάτια μου. Και περνάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθω, μην πάτε κάπου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Διαφημίσεις! Λέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες!
6: Μόνο επιτυχίες!
5: Μόνο επιτυχίες!
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
7: Κι αν δεν θύμασαι.

0: Εδώ, παιδιά, κάνουμε τα χαρακτήρια της Ελένης Λιαπάκη που θέλει μόνιμα να ακούμε Νότς Φαγιανάκη σε αυτό το σταθμό, τον Music Club και τους 105,8. Οπότε τώρα της βάλαμε και λίγο Ιούλια Καλιμάνη, ρε παιδί μου, τον Νταβαντζή.
1: Τον Νταβαντζή, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Τον Νταβαντζή, ναι.
1: Θα ακούω Νότι εγώ με οποιοδήποτε
0: τρόπο. Θα ήθελες να κάνουμε μια εκπομπή, ας πούμε, αφιέρωμα μόνο Νότι.
1: Και όσους... έκανες αυτό το χατήρι.
0: Και όσους τον έχουν διασκευάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, μόνο Νότι θα ήθελα. Χωρίς περαιτέρω.
0: Μόνο
1: Νότι
0: θα ήθελα, ναι.
1: Και άλλη εκπομπή που να είναι αφιέρωμα που έχουν τραγουδήσει Νότι.
0: Εντάξει, από τα μαλλιά θα τραβήξω, το ξεντώσουμε τώρα για να κάνουμε αφιέρωμα στο Νότι.
1: Δηλαδή,
0: θα βγάλουμε, ας πούμε, 2 ώρες εκπομπή με μόνο τραγούδια του Νότι.
1: Μόνο Νότι. Αλλά πρέπει να μας γράψουν οι ακροατές. Άμα δεν τους αρέσει, να μην το κάνουμε. Γιατί εντάξει.
0: Κοίτα, δεν θα το κάνουμε, μην μπερδεύεσαι. Συζήτηση κάνουμε.
1: Και επίσης θέλω οι ακροατές που είναι με τον Νότι να μας στείλουν μηνύματα, να δούμε πώς θα μαζευτούμε. Για στείλτε λίγο. Μπας και γίνει μια τέτοια ρημάδα εκπομπή.
0: Ρε παιδί μου, μπορώ να σου κάνω ένα αφιέρωμα 20 λεπτών.
1: Τι να μου κάνει 20 λεπτά Νότι.
0: 20 λεπτά είναι έξι τραγούδια.
1: Εχθές που γύριζα, τέλος πάντων, είχαμε πάει κάπου, άκουγα σε όλη τη διαδρομή τέρμα ήταν Νότι. Είχα βάλει Spotify.
0: Κοίτα, οφείλω να ομολογήσω κάπου εδώ ότι και εγώ χθες που γυρνούσα από κάπου μακριά που είχα πάει, είχα βάλει Spotify το Ενθύμιον.
1: Ξαφνικά αποκαλύφθηκε η κρυφή μου νοτική.
0: Κοίτα, δεν είμαι νοτική τόσο πολύ. Μου αρέσει ο Νότης. Δεν το έκρυψα ποτέ αυτό.
1: Ναι, δεν είπαμε ότι δεν είναι.
0: Μου αρέσει ο Νότης. Απλά εντάξει, δεν είμαι τόσο φανατική όσο εσύ.
1: Εντάξει,
0: σε καμία των περιπτώσεων.
1: Εντάξει, και άκουγα τέρμος όλα. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε Νότης.
0: Ναι, μην με σκάς, αποκλείεται.
1: Δεν το περίμενες από μένα.
0: Δεν το περίμενα, όχι.
1: Ήταν εκπληκτικό.
0: Λοιπόν, άλλο ένα μικρόφωνο που αφιερώσαμε στο Νότς Φαγιανάκη, παιδιά.
1: Μόνο Νότης.
0: Από αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιώργο Γιαννιά θα ακούσουμε όμως τώρα. Εντάξει, φτάνει με τον Νότης. Φτάνει με τον Νότης.
1: Με την Νότης.

0: Music Club 105,8.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας πούμε φιλιά και αντίο, αγαπημένοι μου ακροατές. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Ο Θεόδωρος είχε ανοίξει το μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Μπορούμε να το βάλουμε σε κασέτα πια να παίζει αυτό.
2: Βάλτε σε μια κασέτα και σήμερα.
1: Μιλάμε και το λέω κάθε το ίδιο, ρε παιδί μου.
2: Το ποιηματάκι. Δεν το μάθατε πια, πρέπει να το λέμε συνέχεια. Έξαλλη Ελένη, άντε να φύγουμε.
1: Έξαλλη Ελένη, δεν αντέχει άλλο κάτι σε αυτήν την καρέκλα. Οπότε κάπου εδώ, εντάξει, παιδιά, φιλιά και αντίο, έτσι. Με Άννα Βίση θα σας αφήσω. Δύο τραγούδια back to back.
2: Δηλαδή
1: το τρένο live.
2: Και ήθελα τόσο, ναι.
1: Και να σε καλά.
2: Που με θυμήθηκες. Α, καλά.
1: Τρεις λέξεις. Να σε καλά.
2: Αυτό φτάνει.
1: Έτσι, αυτά. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε αύριο. Δεν θα τα πούμε την Τετάρτη. Θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη μαζί. Λοιπόν, Πέμπτη, λοιπόν, δεν ξέρω πόσο έχει ο μήνα την Πέμπτη. Νομίζω 23 θα ρωτήσω.
2: Θα δούμε εκεί.
1: 23. Ναι. Να περνάτε υπέροχα. Bye.
2: Γεια. Yeah.

0: Μαρία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 800.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες.

0: design σακλαμάκι, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
0: Home Design Σακλαμάκι. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
1: Σακλαμάκι, σου λέω.
0: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκει αυτό που θε.
1: Home Design Σακλαμάκι. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olive Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Non-stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες. Σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.